διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω, ω,

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Screw up.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση.

0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ανεβαίνουν οι τόνοι ενόψει του τρίτου τελικού της Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμω 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενοι και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Από την πλευρά του, Παναθηναϊκός κατήγγειλε τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ανοχή πρέπει να τελειώσει. Στην απόκτηση του Τζέι Λίντελ προχώρησε ο Άρης. Ο 26χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας αγωνιζόταν μέχρι πρότινο στο NBA με τους Brooklyn Nets. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο είναι Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς. Η Μιραντρέβα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Ρολάν Γκαρός. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της. Ο Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position στο σημερινό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick,
7: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyrate.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη καλοκαιρινή παρέα με βεβαίως κύριε Γιάννη εννοείται. Ποδηλατάδα στο κέντρο της Αθήνας, 8 με 12 στην πλατεία Συντάγματος.
0: Εντάξει, καλά, Κυριακή, πότε θα το κάνεις, Γιώργο?
1: Μια
0: μέρα έχουμε κι εμείς να γυμναστούμε.
1: Και την προηγούμενη δεν είχε.
0: Την προηγούμενη ήταν εδώ κάτω, παραλία.
1: Και την προηγούμενη πάλι δεν είχε.
0: Το διεθνή ποδηλατικό. Πολύ ποδήλατο, έχει γίνει η ζωή μας ποδήλατο. Εν τω μεταξύ.
1: Ωραία, πάμε να κάνουμε ποδήλατο.
0: Ναι. Θα σου πω την εμπειρία τη δική μου, φεύγοντας την προηγούμενη Κυριακή το μεσημέρι, μόλις τελειώσαμε, για χωριό.
1: Oh.
0: Έχω μπει Αττική Οδό από περιφερειακή Ημιτού και είναι πίτα όμως, από τον κόμβο της Εθνικής με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Για αυτούς πηγαίνουν από τις παραλίες τις άλλες, προς την κάτω.
1: Ναι, για να γλιτώσουν την παραλιακή λες τώρα.
0: Ναι.
1: Και φεύγαν
0: και
1: να πάνε από...
0: Ανατολική Αττική, ναι, παραλίες, ναι. Ανατολική Αττική.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέω πίτα, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό. Με είχε πια σύγκριση, λέω Χριστέ μου, λέω τι κάνουν αυτοί. Πού πάνε όλοι. Δηλαδή τι ώρα θα φτάσουνε. Πάσε, παιδί μου, αν περάσει λίγο καλά, να διασκεδάσει. Αυτοί δύο ώρες στο νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει λιγότερο. Βγαίνω κι εγώ Εθνική για να πάω προς τα πάνω, προς Λαμία μεριά. Άλλη κίνηση. Λέω ρε παιδιά, τι έχει γίνει σήμερα. Συγγνώμη δηλαδή. Η κίνηση για την έξοδο από Αθήνα έσπασε στη διασταύρωση με τη Χαλκίδα. Και λέω, φαντάσου τώρα πόσος κόσμος βγαίνει την Κυριακή για μπάνιο, το Σαββατοκύριακο γενικότερα, αλλά ειδικότερα την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και τι επιλογές έχει, δηλαδή, γιατί έχεις διάφορες επιλογές. Δεν είναι ότι θα πας μόνο εδώ από Άλυμο και πέρα. Είναι ότι θα πας και Ανατολική Αττική.
1: Προφανώς, ναι.
0: Θα πας και λίγο Χαλκίδα, μπορεί να πάει κάποιος Οροπό από εκεί. Κατάλαβες τώρα.
1: Έχει διάφορα, ναι.
0: Αλλά είμαστε τόσο πολύ πια που γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή λες τι ώρα, λες εσύ να πάω να κάνω ένα μπάνιο την Κυριακή. Τι ώρα πρέπει να ξεκινήσει, 7 η ώρα.
1: Τώρα θα ξεκινήσει.
0: Αλλιώς δεν πας.
1: Ή μία το μεσημέρι. Μία μισή. Δύο.
0: Με ζέστη.
1: Άμα δεν θες να φας κίνηση, αλλιώς από τις 8 μέχρι από τις 9 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι είναι γεμάτος ο δρόμος.
0: Ναι,
1: και ανάβεις μεταξύ... κάτω, πούμε εγώ, γεμίζει.
0: Καλά, τώρα είναι νωρίς, αλλά γύρω στις 9 θα δεις στις τάσεις του τραμ και των λεωφορείων.
1: Τα πιτσίρικα.
0: Τα πιτσίρικα. Εκεί να δεις τη γη. Άλλος κακός χαμός εκεί.
1: Ομάδες.
0: Ναι.
1: Στα πάνε κατά ομάδες.
0: Εν τω μεταξύ, σπανέ το τραμ εδώ, βολεύει πάρα πολύ. Εδώ μπροστά από εμάς. Για μπάνιο. Το καβαλάς, κάνεις όση ώρα κάνει, δεν σε νοιάζει.
1: Φτάνεις Άλυμο, κατεβαίνεις.
0: Μια ευθεία είναι. Πας και να στο μπανάκι σου, αρκεί να βρεις θέση βέβαια, γιατί γίνεται ο κακός χαμός.
1: Αρκεί να μην πας στο Σύνταγμα μέχρι τις 12 σήμερα.
0: Ναι, άμα κλείσουν όμως το κέντρο.
1: Θα το κλείσουν, μα θα κλείσουν κεντρικούς δρόμους, αυτό σου λέω.
0: Εμείς θα την πατήσουμε.
1: Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλέως Γεωργίου Β, Φιλελλήνων, Πλατεία Συντάγματος, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας.
0: Υπέροχα.
1: Και σούπα και μου πες, μέχρι τις 12 όλα αυτά, έτσι.
0: Οι αγώνες πότε σταματάνε, για να ξεκινήσουν τα πανηγύρια, γι' αυτό δηλαδή.
1: Τι αγώνες τώρα του δρόμου,
0: όλα αυτά, ναι. Έχει και άλλους αγώνες. Όχι.
1: Κάτι θα γίνεται τώρα, εντάξει, δεν το έχουμε ενημερωθεί ακόμα για την άλλη Κυριακή. Προφανώς κάποιος δρόμος θα κλείσει. Εδώ το έχουμε, παίρνουμε μια άδεια από το Δήμο Αθηναίων, τον κλείνουμε τον δρόμο τελείως. Δεν κάνουμε και εμείς ένα, ας πούμε, μια εκδήλωση, κάτι να κλείσουμε κάποιους δρόμους και τουλάχιστον να ικανοποιήσουμε και τα ταπεινότερα αισθήματά μας. Να πούμε ότι το κλείσαμε κι εμείς.
0: Εγώ θέλω να κλείσω τη γειτονιά μου. Μπορώ.
1: Εσένα σε κλείσαν στη γειτονιά σου.
0: Καλά, εμένα με κλείσανε, εντάξει.
1: Σήμερα τι έγινε, το βάλε άλλο μέσα στο πάρκινγκ.
0: Το βάλε, με τι να κάνει.

0: άνθρωπο. Τώρα ήρθε 3 ώρα το πρωί. Αυτό τον βόλευε, αυτό έκανε. Τι να του πω εγώ τώρα, εντάξει. Τσακώνεσαι πρωί-πρωί.
1: Πάει ο άλλο και βάζει το αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ του. Ξυπνάει ο πιταράς να κατέβει να έρθει στη δουλειά. Πώς θα βγει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Και τι εγώ δεν κατάλαβα τι έκανε. Άρχισε και
0: έκανα κάτι μανούβρες εκεί, αλλά δεν τα κατάφερα. Ήτανε...
1: Και τι πήρε στο μηχανάκι.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Χτύπησα να χτυπάω κουδούνια. Τι να κάνω.
1: Σε όλη την πολυκατοικία.
0: Το πρώτο που χτύπησα ήμουν και τυχερός.
1: Α, καλά. Το κλείσε το πάρκινγκ και έφυγε.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να είμαστε μια οικογένεια, όπου και αν είμαστε. Να βλέπεις με συμπόνια τους ανθρώπους.
1: Ναι. Εντάξει,
0: μέχρι την επόμενη φορά.
1: Είσαι πολύ ωραίος, ρε Γιάννη. Είσαι πολύ ωραίος. Πολύ λεβέντης.
0: Όχι, απλά με πιάσει τον ύπνο. Δεν είχα ξυπνήσει τα άγρια. Περισσότερο για σένα αγχώθηκα, να σου πω την αλήθεια. Λέω τώρα την πατήσαμε, δεν προλάβω.
1: Εντάξει, πάλι
0: να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Όλα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως που κλείνουν δρόμο, που γίνονται πράγματα και αυτά, το καλύτερο που είσαι να κάνεις είναι να μετέχεις σε μια κομματική συνεδρίαση, γιατί πας από το πρωί σε ένα ξενοδοχείο, κλείνεσαι και βγαίνεις αργά το βράδυ και παίρνεις αποφάσεις για το μέλλον σου.
1: Ναι.
0: Εχθές μαζευτήκαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα είδα.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δύο ομάδες. Η ομάδα του Προέδρου, του Φάμελου.
1: Μάλιστα.
0: Και η άλλη ομάδα. Του Πολάκη, του Ισδούρου, ναι, του Παπά κτλ.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το μεγάλο δίλημα το οποίο έπρεπε να αποφασίσουν. Κατεβαίνει ο Φάμελος και λέει: παιδιά, συμπόρευση με Τσίπρα. Καθαρά.
1: Ναι, τώρα αυτό, επειδή το λες, συμπόρευση, υπό ποια έννοια συμπόρευση.
0: Συμπόρευση,
1: Γιώργο. Δηλαδή, τι κατεβαίνουμε αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνουμε ένα εκλογικό ποσοστό και στη συνέχεια.
0: Θα το βρούνε τον τρόπο.
1: Γιατί
0: το
1: υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί.
0: Κανένα μπέρδεμα. Να σου πω αυτά εδώ πέρα, μην κολλάς τους τίτλους.
1: Το Σεπτέμβριο λέει θα αποφασίσει.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Άπαξ και έχει πάρθει απόφαση, είναι όλα τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Μην στέκεσαι στους τίτλους τώρα.
1: Εγώ δεν στέκομαι στους τίτλους.
0: Και στις λεζάντες.
1: Αναρωτιέμαι να κατέβεις αυτόνομα και να συμπορευτείς στη συνέχεια, τι ποσοστό θα πάρεις αν έχεις ανακοινώσει εκ των προτέρων ότι θα συμπορευθώ. Να διαλυθείς και να πας. Αφού σου λέω άλλος ότι εγώ δεν θέλω, ξέρω εγώ, συντονισμένες ομάδες πολιτικές και κινήσεις.
0: Εδώ θα γίνει. Ωραία, πάμε ανάποδα λοιπόν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι εδώ και καιρό δεν υπάρχουν στελέχη που μιλάνε με τον Τσίπρα.
1: Καλά τώρα, αυτονόητο.
0: Τι κάνει νιάο-νιάο στα κεραμίδια.
1: Αυτονόητο.
0: Απλά προσπαθούν να το κάνουν λίγο πιο, έτσι, κομιλφό. Να μην φανεί τόσο άγαρμο.
1: Τους τη βγήκε ο Κασελάκης.
0: Κασελάκης.
1: Τους είπε, εγώ θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μπήκε στο Facebook και έκανε ανακοίνωση. Λέει, τι είναι αυτά που κάνετε εσείς εκεί, εγώ θα είμαι.
0: Λοιπόν, άκου το Φάμελο για μετά έχουμε και τους άλλους να ακούσουμε.
2: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
0: Έχεις ένα ακόμα. Δημιουργείται ένα άλλο. Και ξαφνικά, αντί να αγαπάς το δικό σου κόμμα, αγαπάς κάποιο άλλο κόμμα. Και λες, εγώ αυτό τώρα το άλλο κόμμα δεν μπορώ να το δω, ρε παιδί μου, έτσι, να το μισήσω.
1: Αγάπη.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι. Αγάπη μόνο.
0: Δηλαδή νιώθω μια έλξη, μια αγάπη.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή κουβαλάω πίσω μου και ένα αφημί και κάτι κρατικές επιχορηγήσεις.
1: Τώρα το ζήτημα είναι το αφημί, γιατί το έχεις ξαναπεί αυτό.
0: Με κέφι.
1: Με κέφι, το αφημί και οι επιχορηγήσεις.
0: Όλος ο καυγάς το Σεπτέμβρη θα γίνει γι' αυτό. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Και τα λεφτά. Και την κρατική χρηματοδότηση. Και το κτίριο. Το κτίριο
1: το
0: οποίο είναι ιδιόκτητο.
1: Γιατί δεν δίνει το κτίριο στην Ελλάς.
0: Δεν το θέλει, παιδί μου, ο Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει κάνει ολόκληρο rebrand, δεν θέλει να έχει καμία διασύνδεση με το παρελθόν. Καμία. Ούτε κτηριακά, ούτε. Καλά, χρηματικά δεν ξέρω. Ούτε στελεχειακά. Εδώ...
1: Αυτό το κτίριο στην Κουμουνδούρα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στους ψηφοφόρους του.
0: Ποιου ψηφοφόρου
1: του. Ή στα στελέχη του, εμπασχέτω.
0: Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν Ελλάς. Μόνο με την κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί αυτό που φάνηκε είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν Τσίπρα. Αυτό φάνηκε.
1: Το κτίριο τι θα γίνει, μου εξηγείς.
0: Μουσείο.
1: μουσείο.
0: Μουσείο διακυβέρνησης 15-19.
1: Και σε ποιον θα ανήκει?
0: Στο λαό.
1: Ναι.
0: Πού θα ανήκει, ρε Γιώργος, στον Ντάισεμπλουμ θα ανήκει, πού θα ανήκει.
1: Δηλαδή, αν πούνε, πάμε με τον Τζίπρα στη στράτευση.
0: Ναι.
1: Και πούνε, ξέρω εγώ, ένα μέρος των στελεχών ότι εμείς δεν κρατάμε τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνουν και το κτίριο κατευθείαν. Πάμε να ενταχθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, πάρουμε το κτίριο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Βρε, όλα θα τα πάρουν, ρημαδιό θα τα κάνουν. Αλλά σου βγαίνει από την άλλη ο Πολάκης,
1: ναι.
0: Σου βγαίνει η Δούρου, σου βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς, καταθέτουν μια τροπολογία,
1: σωστά.
0: Ένα κείμενο,
1: σωστά.
0: Στην Κεντρική Επιτροπή, ζητούν να μπει στη ψηφοφορία.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνει την πλειοψηφία, παίρνει, λένε το 40%.
1: Λένε οι ίδιοι.
0: Λένε οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, καμία κοινή κάθοδο, καμία αυτή. Αυτοτελώς ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Να μιλήσουμε και με τον Κοτζιά, να μιλήσουμε και με τη Λούκα Κατσέλη.
1: Μάλιστα.
0: Να βρούμε και κανένα δυο άλλους να μιλήσουμε. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, με όσους διακυβέρνησαν τον τόπο το 15-19 και να έχουμε μια αυτόνομη πορεία. Αυτό σου λένε αυτοί.
1: Με τη Νέα Αριστερά και με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.
0: Μόλις, παιδί μου, όσοι ήμασταν 15-19 να ξαναμιλήσουμε. Γιατί τώρα δεν μιλάμε, είμαστε τσακωμένοι.
1: Ναι.
0: Να τα ξαναβρούμε. Αυτό λένε αυτοί.
1: Και
0: λοιπόν, Πολάκης.
1: Ωραία.
0: Πολάκης και Παπά βάλε μαζί.
1: Για να ακούσουμε.
3: Καλούμε και το Τσίπρα, παρεμπέ σε αυτά. Και με βάση να δούμε αν θα προχωρήσουμε στο 15. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το ότι διαλυθείτε, κατεβάστε τα ακελάτε. Όχι. Αξιοπρέπεια.
4: Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες.
5: Σε διαφορετική περίπτωση.
4: Είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε, συλλογικά προχωράμε.
0: Άντε βρες άκρη τώρα.
1: Δεν φαντάζομαι να έχουμε καμία διάσπαση.
0: Ακόμα. Πανηγυρίζει ο Κασελάκης, είπες,
1: κάτσε να σου πω. Εδώ έχει γράψει περίπου να το πω.
0: Δηλαδή, γίνεται τη γίνεται ΣΥΡΙΖΑ και πανηγυρίζει ο Κασελάκης.
1: Σου λέει, είδατε. Που σας
0: έχει φτιάξει το δικό του κόμμα.
1: Το οποίο τι θα κάνει αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω. Είδες κάτι σενάρια που κυκλοφορούσαν μέσα στη βδομάδα.
1: Κάτι είδα, για πες.
0: Ότι θα πάει να συνεργαστεί με το Πασόκ, λέγανε.
1: Ο Κασελάκης.
0: Γράφανε διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχει γίνει λίγο κοιμά στο πολιτικό σκηνικό.
1: Γενικώς πάμε σε παράξενα μονοπάτια, έτσι βαδίζουμε.
0: Εντάξει, έχει χάζει όλη
1: λοιπόν,
0: η ιστορία. Οι έρμοι ψηφοφόροι τη φταίνε.
1: Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποφάσισαν τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε με ανάρτησή του στα social media ο Στέφανος Κασελάκης. Αναλυτικά η ανάρτησή του. Καμία απολύτως αυτοκριτική ή ειλικρίνεια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένουν στο ατύχημα και στην περιπέτεια στον εκφυλισμό Κασελάκη, ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ο Στέφανος Κασελάκης. Μάλιστα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τελευταίος πρόεδρος με αυτόνομα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι ντροπή η αλλίωση της λαϊκής βούλησης. Ο εκφυλισμός βγαίνει από την πραγματικότητα της ζωής και όχι από τη γυάλα που έχουν δημιουργήσει μερικοί για να δικαιολογήσουν τις αντιδημοκρατικές πρακτικές τους.
0: Υπέροχα. Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και τα χώνει μετά στον Πάνο Πολάκη. Στον Παύλο Πολάκη.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, Γιώργο μου. Όλα καλά θα λες.
1: Το θέμα είναι ότι γίνονται κινήσεις. Δεν θα βαρεθούμε.
0: Ναι. Και σου έρχεται και η Νέα Αριστερά. Όσοι μείναν στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι φύγανε. Η Αξιόγλου παραιτήθηκε για αποβουλευτής. Οι υπόλοιποι έχουν εξαρτοποιηθεί.
1: Η Αξιόγλου γιατί παραιτήθηκε και αποβουλευτής?
0: Γιατί αυτό έκρινε η συνείδησή της. Κακοτίμιο είναι.
1: Όχι, βεβαίως είναι τίμιο. Αλλά θέλω να πω γιατί προχώρησε και σε αυτή την κίνηση. Πέραν της αποχώρησης από τη Νέα
0: Αυτός κάνει εντύπωση ένα ή ότι ο Δραγασάκης, ο οποίος πήρε την έδρα, ανεξαρτοποιήθηκε την ίδια στιγμή. Δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά. Βγαίνεις με ένα κόμμα. Δεν εκλέγεσαι. Διασπάται αυτό το κόμμα. Δημιουργείται μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Παρετείται το στέλεχος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει δημιουργηθεί. Καταλαμβάνεις την έδρα και παρετείσαι γιατί εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άιτρεχα γύρευε. Τελικά δεν ξέρεις ποιον ψηφίζεις.
1: Ο κ. Δραγασάκης τώρα με.
0: Παιδί μου, το έχεις καταλάβει.
1: Την έδρα που θα την έπαιρνε με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά, με τι.
0: Τι είναι, με στην Νέα
1: Αριστερά. Εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Ναι, αλλά φύγανε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Δεν ήταν εκλεγμένο με την αριστερά.
0: Στις εκλογές που έρχονται. Ναι, γι' αυτό καλά. Προσπαθώ να σε ξεμπερδέψω.
1: Ναι.
0: Στις εκλογές που έρχονται, καλύτερα να μην βάλεις σταυρό σε βουλευτές.
1: Τι να κάνω.
0: Σε κόμμα μόνο. Ή ασταύρωτο. Γιατί δεν ξέρεις αυτός που θα ψηφίσεις, την επομένη εκλογών σε ποιο κόμμα θα είναι τελικά.
1: Αυτό δεν κατάλαβα. Ο κύριος Δραγασάκης γιατί πήρε την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου?
0: Και ήταν ο πρώτος επιλαχώνες, Γιώργο.
1: Εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, γιατί η Αχτσιόγλου με ποιον ήταν εκλεγμένη?
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αφού ήταν στην αριστερά.
0: Αφού φύγανε μετά.
1: Και μετά αφού ξαναγυρίσανε, τώρα λένε θα γυρίσουν, τι γίνεται?
0: Ποιοι θα γυρίσουν?
1: Αυτοί που φύγανε, δεν είπες?
0: Πάνε, μετά θα έχουμε εκλογές. Δεν θα έχουν έδρες. Θα τους πάρει ο Τσίπρας, πιστεύεις?
1: Εγώ
0: θα
1: τους
0: πάρει στην ψηφοδέλτια.
1: Αναλόγως τώρα, γιατί.
0: Γιατί λέει δεν θέλει, δεν τους θέλει. Αυτοί τον θέλουν.
1: Όχι, δεν τους θέλει. Τους θέλει, αλλά δεν τους θέλει όσο είναι αριστερά.
0: Τους θέλει πάνω στον εξώστη. Μακριά, μην τους βλέπει ο κόσμος.
1: Τους θέλει ως μονάδες, ως ελάτε. Είπε, είμαστε ανοιχτοί, ελάτε όλοι. Αλλά όχι
0: γι' αυτό λέγεται και ελά στο κόμμα. Ελάτε.
1: Ελάτε. Ιθάκη.
0: Ελανέ, ελανέ.
1: Φαντάζεσαι. Τέλος πάντων, λίγο ωραία είναι τα πράγματα, έτσι. Ναι, άμα σε έχουν ψηφίσει με το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί ένας βουλευτής από την αριστερά, παίρνεις την έδρα από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Μετά που θα μπεις? Μετά που θα πάτε, σπάνε. Στην νέα αριστερά ή στο ΣΥΡΙΖΑ? Ή μήπως είσαι κασελαγικός και πας αλλού?
0: Σου έχω κι άλλα μπερδεμένα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα σχηματισμό με στην
1: Νέα Δημοκρατία, ναι, μας έλεγες χθες για τον κύριο Κυρανάκη, δεν μας έλεγες?
0: Ωραία. Άκου τώρα πώς γίνονται οι καραμπόλες. Λέει ο Μητσοτάκης, παίρνω τον Κυρανάκη, αυτός είναι το πρόσωπο που θέλω να είναι η ταυτότητά μου στο κόμμα.
1: Μάλιστα, ο γραμματέας
0: μου. Να οργώσει την Ελλάδα, να κινητοποιήσει τον κόσμο, να συσπυρώσει τη βάση, να φέρει και νέους ψηφοφόρους κτλ. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Χειρεύει η θέση του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος. Κάποιον πρέπει να βάλει. Και σκέφτονται λοιπόν ποιο να βάλουμε. Θα βάλω τον Παύλο Μαρινάκη. Και λέει, τι έγινε ρε παιδιά? Κυβερνητικό εξεκπρόσωπος ποιος θα είναι?
1: Ποιος θα είναι?
0: Υπουργός επικρατείας ποιος θα είναι? Γιατί ο Μαρινάκης έχει διπλή ιδιότητα.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε εδώ?
1: Ποιος θα είναι?
0: Αρχίζουν οι καραμπόλες εδώ. Ποιο θα βάλουμε υπουργό επικρατείας? Ποιο θα βάλουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο? Τι θα κάνουμε τώρα με τον ανασχηματισμό? Είναι να μπει ο Χατζηβασιλείου μέσα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να επανέλθει ως υπουργός εξωτερικών. Έλα όμως που το όνομά του ακούγεται και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και αρχίζουν η μία μετά την άλλη οι καραμπόλες. Πέφτει και στο τραπέζι και το όνομα του Θοδωρικάκου. Ο Θοδωρικάκος είναι υπουργός ανάπτυξης.
1: Σωστά.
0: Ναι. Έλα όμως που ακούγεται για υπουργός επικρατείας. Στη θέση του Μαρινάκη, στο Μαξίμου. Χειρεύει και η θέση, θεωρητικά πάντα, με βάση τα σενάρια του υπουργού ανάπτυξης.
1: Εσύ χθες το πρωί πιο απλά μας τα λέγες εδώ πέρα.
0: Από χθες το πρωί μέχρι το βράδυ, χθες που ήμουν στα τηλέφωνα, όχι απλά μπερδευτήκαν τα πράγματα, έχουν γίνει μήλος.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν σου λέω ότι για τη θέση κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγεται ο Χατζηβασιλείου που σου είπα.
1: Μάλιστα.
0: Τον οποίο ακούμε όμως για υφυπουργό εξωτερικών.
1: Μην με μπερδεύεις πολύ, πες τα ένα.
0: Όχι, είναι πολλά.
1: Ποιο θα μπει κυβερνητικό εκπρόσωπο?
0: Δεν είναι έτσι στην πολιτική.
1: Έχουμε.
0: Στην πολιτική πρέπει να σε μπερδεύω. Να σου βάζω πολλές πληροφορίες για να μην προλαβαίνεις να τις αποκωδικοποιείς. Αυτή είναι η λογική.
1: Κυριακή πρωί 7:27, αλλιώς είναι σταυρόλεξο.
0: Ποια είναι η εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατίας? Η Νησδούκου.
1: Η Νησδούκου τώρα.
0: Παίζει για κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα θα χειρέψει και η θέση, αν πάει του εκπροσώπου τύπου της Δημοκρατίας.
1: Ο Χατζηβασιλείου όμως πού θα μπει τελικά?
0: Ποια είναι η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας? Είναι η Αγαπηδάκη.
1: Άσε με τώρα, η Αγαπηδάκη.
0: Και αυτή ακούγεται για κυβερνητική εκπρόσωπος. Και άλλη θέση χειρεύει.
1: Ωραία, να πάει Αγαπηδάκη, γιατί πάει να καταργήσει τη ζαμπονοτυρόπιτα από τα σχολεία.
0: Ποιος ακούγεται ακόμα? Ρουσόπουλος.
1: Ρουσόπουλος.
0: Βεβαίως. Βουλευτής στο Β1 Βόρειο Τομέα.
1: Ωραία.
0: Σου έχω και άλλα ονόματα, τα κρατάω για
1: εκεί. Άσε να πάω να πλύνω λίγο το κεφάλι μου. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Βάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέμα.
12: Κόσμος 96,5.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Του αγοριού απέναντι.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγίο Νικολαό Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο, δηλώσε ο Σωκράτης Φάμελος απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την Αμερικανική αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες οι οποίοι αναζητούνται. Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 8 ως τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Οι αγώνες θα εκκινούν και θα τερματίζουν στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κοίτα, με μπέρδεψες πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Μόνο μια ερώτηση, γιατί άμα τα πιάσουμε ένα-ένα δεν θα βγάλουμε άκρη και σου έχω εδώ θεματάρες τώρα, έτσι. Μας περιμένουν θεματάρες μπροστά μας.
1: Για πες.
0: Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος κατά γενική ομολογία είναι ένας επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Γιατί να φύγει από το πόστο του?
1: Γιατί ο Μαρινάκης θα πολιτευτεί. Θα κατέβει με σταυρό.
0: Ωραία.
1: Σε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να έχει χρόνο.
0: Και πρέπει να υπουργοποιηθεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Άμα γίνεις υπουργός, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος και να είσαι μες στο Μαξίμου, στρώει όλους τη μέρα. Πρέπει να είσαι εκεί από τις 9 το πρωί μέχρι το βράδυ και να ασχολείσαι με την επικοινωνία, με τους δημοσιογράφους, με την επικαιρότητα, να βγάζεις ανακοινώσεις, να κάνεις, να δείχνεις. Δεν έχεις χρόνο για να τρέξεις για το. Για το
0: αλλά
1: κοινό σου, για
0: τη μέρα στην τηλεόραση όμως. Δεν είσαι όλη τη μέρα στην τηλεόραση.
1: Αλλά δεν είναι και απολύτως καλό αυτό, μην νομίζεις. Εντάξει, σου δίνει μια
0: αναγνωρισιμότητα.
1: Αλλά όταν πρέπει να διαχειρίσεις όλα τα θέματα και να κάνεις και τον κακό κτλ. Θέλει και λίγο χρόνο.
0: Α, οπότε. Οπότε
1: να κάνεις και να πει να σφίγγεις κανένα χέρι, δεν είναι έτσι. Και ένα χέρι θα
0: σφίγγει
1: του πίνατ. Καλημέρα. Να πάει και στο κοινό του.
0: Λοιπόν, εδώ πάρα πολλά τα μηνύματα για το θέμα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην αριστερά, ναι. Στην κέντρο αριστερά, ο Τσίπρας έκανε κόμμα, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα, για να αποφύγει τις συλλογικές αποφάσεις που είπε ο παπάς. Ο Τσίπρας πρέπει να πάρει τον Κασελάκη ως υπαρχηγό και να δίνει το παράγγελμα στους ζέους που θέλουν να ταχθούν στην Ελλάς. Λέω πολλά ψέματα. Το καλύτερο είναι ότι αυτό το νέο κόμμα που δημιούργησε ο αρχηγός που έδιωξε από το κόμμα μου ένα Ελλάς του Παπακοσταντίνου, βρε παιδιά, βάλτε. Αυτό το έχουμε πει και εμείς ότι είναι λίγο παράξενο. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Καλά να αποφασίσουν συμπόρευση η ΣΥΡΙΖΑ ή ο άλλος τους θέλει να τους πάρει. Ο Σούλης, καλημέρα μάγκες. Μήπως ο Σκάι κόβει μισθούς σε ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη και λοιπούς για να έχει δουλειά ο Βουλαρίνος? Δεν εξηγείται αλλιώς. Πολλά, πάρα πολλά, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, λοιπόν, γίνεται χαμός.
0: Κάναμε χθες κουβέντα τεράστια για τα κυλικές στα σχολεία.
1: Εντάξει, εδώ είναι τα φόπλακα στις παιδικές μας αναμνήσεις. Πάνε έτσι, δεν είναι? Κανονικά.
0: Έχω να σου πω δύο. Αραπάκι. Ναι. Το θυμάσαι το αραπάκι?
1: Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι.
0: Που ήταν μέσα στο. Με το φωτογραφείο από το αραπάκι απ' έξω και ήταν ένα σοκολατούκο. Και ροξάκι.
1: Ροξάκι.
0: Το θυμάσαι το ροξάκι?
1: Βεβαίως.
0: Και το άλλο που του Λούμπα, μέσα σε αλουμινένιο που τα αγοράζαμε.
1: Και εκεί.
0: Και εκεί που το βάζατε και.
1: Το βάζαμε μέσα στο φραγκάκι.
0: Ναι.
1: Άλλοι βάζαν εκεί. Γιατί γελάρε πάνε, αυτά κάναμε αυτά. Στο διάλειμμα. Έπαιρνε στο φραγκάκι, το άνοιγε. Άλλο έβαζε πατατάκι αφού πρώτα τα είχε. Τα είχε κάνει θρύψαλα. Άλλο έβαζε την τυρόπιτα μέσα στο ψώμα. Όλη την τυρόπιτα αφού ήταν χλακ. Και άλλοι, και άλλοι που το θέλανε γλυκό. Κάτι σε γλυκό, βάζαν την κύς μέσα. Αυτά τέλο.
0: Και όλα αυτό,
1: τα φόπλακα στις παιδικές μας αναμνήσεις.
0: Και όλο αυτό από τι συνοδευόταν? Από σοκολατούχο γάλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, εννοείται.
1: Εντάξει, δεν παίρναμε γραμμάριο. Τρώγαμε όλα αυτά, δεν παίρναμε γραμμάριο.
0: Ναι, γιατί μετά έπαιζες και τρεις ώρες μπάσκετ. Όχι τώρα που
1: μένω. Τι έχει γίνει τώρα όμως και γιατί τα αποφασίζουν τώρα να τα κόψουν όλα αυτά από τα σχολικά κυλικά?
0: Κοίταξε, πέρα από
1: και να βάλουν τσία και λιναρόσπορους και τέτοια πράγματα.
0: Κοίταξε, πέρα από την πλάκα, όλο αυτό έχει να κάνει με την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, να καταπολεμηθεί η παιδική παχυσαρκία, η οποία παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις και στη χώρα μας, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Αποκτήσουν τα παιδιά υγιεινές συνήθειες, ας το πούμε.
0: Ας το
1: με
0: πούμε.
1: Κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες του χώρου λένε, ρε παιδιά, εντάξει, μας τα βγάζετε εμάς μέσα από τα κυλικεία. Και ακριβώς απ' έξω από το σχολείο είναι, ξέρω εγώ, το ψιλικατζίδικο, ο φούρνος, το τυροπιτάδικο.
1: Ναι.
0: Οπότε τα παιδιά, αν θέλουν να τα πάρουν, θα τα παίρνουν από εκεί. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά για το θέμα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε εμείς. Με την κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Σχολείων, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να σας ακούσω.
1: Αυτά πότε θα ξεκινήσουν τώρα που συζητάμε?
2: Από το Σεπτέμβριο.
1: Από το Σεπτέμβριο.
2: Από τη νέα σχολική χρονιά.
1: Άρα, από το Σεπτέμβριο, τι προϊόντα θα επιτρέπετε να υπάρχουν στους πάγκους των σχολικών κυλικίων?
2: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ορισμένα πράγματα, γιατί σας άκουγα και χθες. Και από τη μια γελούσα και από την άλλη έκλαιγα.
0: Να σας ακούσω.
2: Οι επαγγελματίες, λοιπόν, που βρίσκονται μέσα στον χώρο των σχολικών κυλικίων είναι πιστοποιημένοι, έχουν διαθέσει ώρες για να κάνουν καταρτήσεις. Δεν είναι πλέον η κυρία Γιώτα ή ο κύριος Νίκος που είχα εγώ στο κυλικείο που πουλαγε ό,τι ήθελε ανεξέλεγκτα.
1: Mm-hmm.
2: Οι εποχές έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Θα πούμε τώρα για το ΦΕΚ. που ανακοινώθηκε.
1: Βεβαίως, για πείτε
2: μας. Και ποιες είναι οι ενστάσεις που έχουμε εμείς ως Ομοσπονδία. Επί της ουσίας, το μόνο που αφαιρεί είναι τη βραστή γαλοπούλα, επί της ουσίας, έτσι, και μικραίνει δραματικά τις μερίδες.
0: Γιατί εννοείται μόνο τη βραστή γαλοπούλα?
2: Μόνο τη βραστή γαλοπούλα.
0: Όλα τα υπόλοιπα που γράφει μέσα.
2: Αυτά ήταν ήδη στο ΦΕΚ που είχαμε. Μικραίνει μόνο τις μερίδες. Δηλαδή, όταν μιλάμε, και χωρίς να κάνει βέβαια διαχωρισμό μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, δηλαδή ένα παιδάκι 7 χρονών μπορεί να φάει ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων. Ένας μαθητής 17 χρονών μπορεί να φάει και να χωτάσει ένα σάντουιτς 100 γραμμαρίων, 60 γραμμαρίων.
0: 60 γραμμαρίων είναι πολύ μικρή.
2: Είναι τα μικρά που βάζουν στα catering.
0: Ναι.
2: Ανεβάζει όμως το κόστος, υποχρεώνοντας τα σχολικά κηλικία να έχουν σε μορφή κρέατος, έτσι, όχι επεξεργασμένο, κοτόπουλο και γαλοπούλα. Mm-hmm. Χωρίς να κάνει αλλαγή της διατίμησης, δηλαδή τα διατιμημένα προϊόντα που έχουμε είναι με τυρί γαλοπούλα ακόμα. Δεν έχει αλλάξει αυτό, δεν έχει γίνει πρόβλεψη ακόμα για αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, το πρόβλημα είναι η μερίδα, το μέγεθος μερίδας.
2: Μα βεβαίως, τι να δώσουμε, 60 γραμμάρια σάντουιτς σε μαθητή της δευτεροβάθμιας, τυρόπιτα 100 γραμμαρίων, πού υπάρχει? Πού θα μπορέσουμε, δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Όταν μιλάμε για
1: βλέπω και εγώ τώρα τη λίστα εδώ, επειδή τα αναφέρετε, τις προδιαγραφές τροφίμων στα σχολικά κηλικία, ναι, και είναι ο επίσημος πίνακας δηλαδή,
2: ναι.
1: Που όντως έχει κατηγορίες τροφίμων.
2: Ακριβώς.
1: Έχει παραδείγματα τροφίμων ανάλογα με την κατηγορία.
2: Ακριβώς.
1: Και δίπλα έχει μέγεθος μερίδας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή.
1: Τα 250 δηλαδή. ml που βλέπω στο το περισσότερο είναι σε κάτι γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι κεφίρ και αριάνι.
2: Σε ναι, που είναι βασία. Τα γιαούρτια, που είναι τα
1: γιαούρτι στραγγιστό, ναι.
2: Που είναι η φυσική χημία 100%.
1: Άντε κανένα ριζόγαλο.
2: Ούτε ή άλλως υπήρχαν, ναι, στη λίστα. Υπήρχαν στη λίστα.
1: Τα σάντουιτς που λέτε εσείς εδώ, το ψωμί, λευκό ολικής πολύσπορο, αραβική, ναι, πίτα, τορτίγια,
2: ναι, ναι.
1: Συστήνονται προϊόντα ολικής άλεσης, 60 γραμμάρια λέει το μέγεθος.
2: 60 γραμμαρίων. Δηλαδή ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων είναι, τι να σας πω τώρα, το μικρό του πραγματικά που χρησιμοποιούν τα catering.
1: Και δεν επιτρέπονται προϊόντα αλαντοποιίας.
0: Ναι.
1: Και ζαμπόν βραστό και καπνιστό.
2: Αυτό φιλέ δεν επιτρεπόταν από το 2013.
1: Και φιλέτο.
2: Μόνο βραστή γαλοπούλα.
1: Το φιλέτο γαλοπούλας γιατί απαγορεύεται, φιλέτο?
2: Ρωτήστε το Υπουργείο Υγείας. Μόνο αυτό επιτρεπόταν, τίποτα άλλο,
1: ναι,
2: από αλλαντικό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο.
0: Τώρα επιτρέπεται μόνο βραστό κοτόπουλο και βραστή γαλοπούλα, αλλά σου λέει να είναι κρέας.
2: Σε μορφή κρέατος.
0: Σε μορφή κρέας,
2: όχι αλλαντικό.
0: Ωραία, συγγνώμη τώρα, άμα είναι 60 γραμμάρια το σάντουιτς, δηλαδή πόσο βραστό κοτόπουλο, βραστή γαλοπούλα θα μπορεί να έχει μέσα, αφού ότι μόνο το ψωμί και τα.
2: Αυτό είναι
0: 30 γραμμάρια.
2: Και τι θα φάει ένας, και τι θα φάει
1: έχει
2: 100 ένα παιδί.
1: Γραμμάρια, 100 γραμμάρια πίτσα, αλλά πρόσεξε, χωρίς αλλαντικά.
2: Πάντα έτσι ήταν, χωρίς αλλαντικά, ναι, από το 2013.
1: Και τι έχει μέσα, μόνο την ντομάτα?
2: Μόνο τυρί.
1: Τυρί,
2: πιπεριά, ελιά.
0: Άμα δείτε το πρόσωπό του, έρχεται να βάλει τα κλάματα.
2: Γι' αυτό σας λέω.
0: Μην τον εφηδιάζετε έτσι.
1: Εντάξει, και εμείς αυτό που κάναμε.
0: Πίτσα χωρίς αλλαντικά.
1: Κοίτα, τώρα και εμείς αυτό που κάναμε και τρώγαμε δεν ήταν και το πλέον έτσι υγιεινό στα δικά μας τα χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Απλά είναι ρεαλιστικό τώρα το θέμα. Δηλαδή, όντως δεν θα πάει ο άλλος στο φούρνο της γειτονιάς του, άμα θέλει να πάρει μια δεσπότα.
1: Αλλά άλλα και τα μεγέθη της εποχής εκείνης. Άλλα και τα. Τότε είχες και τις δραχμές. Δηλαδή και πάλι δεν σου δίνανε πάρε όσα θες και εξόδεψε τα. Τα μετράγανε με το.
2: Ακούστε. Τα γονόμετρα. Οι υποχρεώσεις που έχει. Μπράβο. Ακούστε λοιπόν, οι υποχρεώσεις που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στο σχολικό κηλικείο είναι τρομερές, έτσι. Ξέχωρα από τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχει, επιβάλλεται να έχει. Εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε κάνει ειδικό πρόγραμμα με το επιστημονικό, με το ΙΕΚ της ΓΕΣΕΔΕ, το οποίο το παρακολουθούν 100 ώρες. Δίνουν εξετάσεις και παίρνουν πιστοποίηση.
0: Άρα πείτε μας τι ζητάτε εσείς τώρα. Πείτε μας τι ζητάτε.
2: Τα τρόφιμα με ασφάλεια και να προσφέρουν.
0: Κατανοητό αυτό που λέτε.
2: Ακούστε. Θέλουμε να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Μας κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί μέσα στο ΦΕΚ αναφέρει προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί εδώ και χρόνια. Δεν υπήρχε λόγος. Πότε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι σαν να λένε ότι πουλάμε αυτά και τα αφαιρούν τώρα. Όχι, αυτά δεν επιτρεπόντουσαν ανέκαθεν.
0: Ναι.
2: Μετά βάζει όρους στο τι χρειάζεται να έχουμε σαν διαχειριστές σχολικών κοινικίων. Αυτοί είναι νόμοι που ισχύουν εδώ και δεκαετίες. Είμαστε ένας χώρος που ελέγχεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που έχει σχέση με τη διατροφή.
0: Εντάξει, γιατί έχει να κάνει και με μαθητές, είστε και μέσα
2: αυτά
0: στα σχολεία και
2: θα έπρεπε να τα γνωρίζουν.
0: Θέλετε λίγο.
2: Εμείς λοιπόν.
0: Ακούστε λίγο, θέλω για να μπορέσουμε να συντονίσουμε λίγο τη συζήτηση.
2: Πρέπει να είναι και εμείς το επικροτούμε και το ζητάμε.
0: Έχει καθυστερήσει ο ηχός. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
2: Δεν σας ακούω.
0: Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικίων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Σχολείων. Κάτι παράξενο συνέβαινε με τη γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε βεβαίως στο μέλλον μαζί της.
1: Εάν σου δώσω αυτό το πίνακα που έχει δώσει, που είναι στο ΦΕΚ μέσα, ο οποίος πίνακας, εάν τον πάρεις και τον διαβάσεις, είναι σαν να έχεις πάει, σαν να έχεις επισκεφθεί ένα πολύ καλό διατροφολόγο και να σου έχει δώσει λίστα τροφίμων που επιτρέπεται και
0: σωστά,
1: δεν επιτρέπεται.
0: Σωστά.
1: Σου εγγυώμαι ότι σε δύο μήνες θα έχεις χάσει 3 κιλά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και μετά θα μπει και σε μια ωραία λογική διατροφής.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί έχει, ας πούμε, έχει για τα παιδάκια, τα πιο μικρά, δηλαδή των νηπιαγωγείων και των δημοτικών, δεν επιτρέπεται, λέει, η διάθεση στρογγυλών μικρών φρούτων, σταφύλια και γεράσια. Για αποφυγή επεισοδίων πνιγμονής, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Ξηρή καρπή. Οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή έχει και τέτοια πράγματα. Εντάξει, προσπαθεί να πιάσει όλη την γκάμα τώρα και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
0: Εντάξει. Εμείς θα θυμόμαστε τα παλιά. Εντάξει. Και καλό είναι τώρα τα παιδάκια μας να μάθουν να, εν πάση περιπτώσει, να τρώνε πιο υγιεινά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό πράγμα δεν θα το μάθεις στο σχολείο μόνο. Γιατί στο σπίτι, στο σχολείο θα φάει ένα γεύμα από αυτά. Στο σπίτι τρώει 15 γεύματα.
0: Και άμα τρώει.
1: Άρα από το σπίτι εσύ το έχεις μάθει στην πίτσα και στα ζαμπονοτυρόπιτες, όταν θα πάει στο σχολείο αυτό θα ψάξει. Δεν θα ψάξει το κοινόα και το Αριάννη.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά σε ακουστεί, εν πάση περιπτώσει, και η άποψη των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις και των ιδιοκτητών αυτών των επιχειρήσεων να βρεθεί η χρυσή τομή. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, και να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο πλέον, διότι βλέπουμε μια. Χθες ξαναχτύπησε η Ουκρανία με ντρόν την Αγία Πετρούπολη, έτσι. Ναι. Την ώρα που βρίσκεται.
1: Σμήνος ντρόν.
0: 35, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Την ώρα που βρίσκεται εκεί.
1: Υποτίθεται αλλά το θέμα είναι ότι, κύριε Καρατράντο, ότι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, θα γίνει σήμερα και μία, ή σήμερα ή αύριο, μία τριμερής στο Λονδίνο, που έχει κληθεί και ο Ζελένσκι. Υπάρχει κάποια χαραμάδα συνεννόησης?
2: Κοιτάξτε, είναι μία δύσκολη συνθήκη, γιατί ιδιαίτερα η πλευρά της Ρωσίας σταθμίζει τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο. Και όταν λέμε διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο ως προς το τι θέλει από τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από όλα αυτά τα χρόνια και την εισβολή που ξεκίνησε, αλλά και ως προς το πώς σταθμίζει τις ευκαιρίες τις οποίες βλέπει από την εμπλοκή των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ σε πολλαπλά μέτωπα και κυρίως στην περίπτωση του Ιράν, και το πώς συνδυαστικά βλέπει ότι η συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί εκεί με τις επιπτώσεις από την στρατιωτική επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας, η οποία κατάσταση οδήγησε ξανά τη Ρωσία να μπαίνει σταδιακά σε ένα πλαίσιο επιστροφής στο διεθνές σύστημα. Και επομένως αυτό το οποίο είναι από τη μια πλευρά το ένα μέρος της στρατηγικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλαδή να κερδίζει χρόνο γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Βέβαια περισσότερα, βέβαια στο πεδίο, το τελευταίο διάστημα αυτό δεν φαίνεται. Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει καταφέρει κάποιες σημαντικές επιτυχίες επί του πεδίου, χωρίς να έχει αλλάξει βέβαια ριζικά η κατάσταση του πολέμου. Δηλαδή βρισκόμαστε σε αυτή τη συνθήκη εδώ και περίπου 2 χρόνια. Απλώς κατά περιόδους η Ρωσία είχε για κάποιους μήνες περισσότερες επιτυχημένες περιορισμένες έκτασης στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία, και παράλληλα χρησιμοποιεί αυτό το μέτρο πίεσης, το μεγάλο το οποίο έχει, που είναι ουσιαστικά αυτό, δηλαδή οι επιθέσεις με drones εντός ρωσικών εδαφών.
0: Τα drones έχουν αλλάξει πάντως την εικόνα στο πεδίο σε μεγάλο βαθμό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ενδεχομένως γι' αυτό και η επιστολή Ζελένσκι ήταν σε ένα ύφος το οποίο χαρακτήρισαν τα ρωσικά μέσα και λίγο προσβλητικό και λίγο υποτιμητικό και λίγο αυθάδικο.
2: Κοιτάξτε, βέβαια, γενικότερα, η πρώτη συνθήκη ισχύει. Η Ουκρανία στους τελευταίους μήνες έχει την πρωτοβουλία, να το πούμε έτσι, στο πεδίο και έχει καταφέρει πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τα ντρόνς, να μεταφέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ρωσίας και κάποιες φορές από αυτές να έχει πετύχει και να πλήξει σημαντικές υποδομές της Ρωσίας, ενεργειακές υποδομές, οι οποίες έχουν επιπτώσει στην όλη τη διαδικασία διακίνησης των πόρων της, των ενεργειακών της πόρων. Αυτό το οποίο, αλλά δευτερευόντως, εξ αρχής σας θυμίζω ότι πάντα τα ρωσικά μέσα, ακολουθώντας προφανώς τη γραμμή και του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχουν μια γενικότερα υποτιμητική στάση έναντι του Βλαντίμιρ Ζελένσκι, του Προέδρου Ζελένσκι. Αλλά είναι ένα δεδομένο που απειχεί ότι αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές επί της ουσίας έχουν βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη και ναι μεν η πλευρά της Ουκρανίας είναι αυτή η οποία έχει κάνει τα περισσότερα βήματα, γιατί αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ή και όταν ήταν σε μια πιο δύσκολη κατάσταση, δηλαδή όταν ανανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ την προεδρία των ΗΠΑ είχαμε την αλλαγή στη διακυβέρνηση, ήταν μια δύσκολη συνθήκη για την Ουκρανία, ήταν στο μέσο ενός χειμώνα, η Ρωσία είχε αρχίσει να ασκεί μια πίεση στο στρατιωτικό πεδίο και είδατε, θυμάστε τότε, τις όλες τις συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζε αρχικά ο πρόεδρος Τραμπ, τη μεγάλη πίεση, την υπογραφή της συμφωνίας για τις σπάνιες γέες της Ουκρανίας. Έδειχνε ότι ακόμη και στη δύσκολη συνθήκη που αυτό στο πεδίο της συμφωνίας θα είχε προφανώς την αναγκαιότητα για κάποιες περαιτέρω παραχωρήσεις, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι κατάσταση μπαίνει στο τελικό τραπέζι και αν είσαι εσύ υποπίεση ή ο αντίπαλός σου. Έδειξε ότι κινείται σε την κατεύθυνση. Η Ρωσία πάλι παίζει αυτό το παιχνίδι, το οποίο βέβαια ναι μεν μπορεί να δείχνει η περίπτωση του Ιράν που μετακίνησε ας πούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος και τις βοήθειες από πλευράς των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Δηλαδή αυτά ήταν τα δεδομένα τα οποία ήθελε να εκμεταλλευτεί η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ότι λόγω της εμπλοκής των ΗΠΑ αμέσως στην περίπτωση του Ιράν και μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις μετακινήθηκαν εκεί και πολλά χρήματα και γενικότερα είδατε ότι υπήρξε και ένας διχασμός στο εσωτερικό της Δύσης, αν μη τι άλλο μία απόσταση για το πώς χειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι ευρωπαϊκές χώρες την κατάσταση, η οποία δημιούργησε τριγμούς στα τόπια της Δύσης. Αυτά ο Βλαντίμιρ Πούτιν τα έβλεπε ως παράθυρα ευκαιρία. Βέβαια, ξαναλέω ότι δεν είμαστε σε μια συνθήκη όπου η Ουκρανία να αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί όσο είναι ανοιχτό το παιδί του Ιράν, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πολλά ζητήματα στην όλη διαδικασία. Και από την άλλη πλευρά και οι δύο παραμένουν στους αρχικούς τους, στο αρχικό τους πλαίσιο.
1: Εντάξει, και την Ευρώπη βέβαια, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ενέργειας και του ενεργειακού κόστους. Ό,τι σημαίνει αυτό, και το έχουμε ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια λόγω αυτής της σύραξης στην περιοχή.
2: Σωστά, κύριε Πιταράκη, και γι' αυτό πλέον στην συνθήκη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρχικά ξεκίνησε στον αμυντικό τομέα, πλέον ο ενεργειακός έχει μπει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό και βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται για να βρεθούν αυτές οι εναλλακτικές δυνατότητες ενεργειακής παροχής, η μεγάλη διαφοροποίηση των πηγών, η οποία όμως οδηγεί, όπως βλέπουμε, σε έναν φαύλο κύκλο. Γιατί από την μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία έχουμε περάσει μια συνθήκη στην οποία επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από μια άμεση ή έμεση εξάρτηση από το Ιράν με το στενό του Ορμούς. Τώρα άρχισε μια διαφοροποίηση για τα επόμενα 2 χρόνια η οποία περιλαμβάνει μεγαλύτερη προμήθεια από τις άλλες χώρες του κόλπου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι χώρες περιοχής το έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν είναι ίδιες. Αλλά παράλληλα είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι της ουσίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από χώρες οι οποίες δεν είναι, ας το πούμε, πλήρης δημοκρατίας, να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, και ενδεχομένως σε γεωπολιτικό παίγνιο μπορεί να δούμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, γιατί εκεί παίζουν ρόλο και οι άλλοι. Ρωσία, Κίνα, κάτι το οποίο το είδαμε βέβαια στο Ιράν.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Καρατράντος, διεθνολόγος, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, καλά, πολλά τα μηνύματα για το θέμα που ανοίξαμε με τα ηλικία και τα φαγητά που θα ήταν τα παιδιά στα σχολεία. Ο καθένας βέβαια θυμάται ό,τι θέλει βέβαια εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Γιώργος Αργυρόπουλος λέει: το αγαπημένο μου ήταν να ανοίγω την τυρόπιτα και να τη γεμίζω με πατατάκια. Α, άλλο κόνσεπτ αυτό. Καθένα το δικό του. Αντώνης, μήπως να αφήσουμε, λέει, τα κηλικία ήσυχα και να πετάξουμε τα κινητά των παιδιών και να τα μάθουμε να παίζουν, να τρέχουν και να αθλούνται. Και αυτό,
0: αυτό σωστό.
1: Ο Γιώργος, παιδες στο σχολείο στο διάλειμμα, σάντουιτς, μορταδέλα, τυρί και τυρόπιτα απαραίτητος. Και τυρόπιτα μέσα στο σάντουιτς. Καλημέρα, λέει ο Σωτήρης. Θα ανοίξω καντίνα με βρώμικα έξω από το σχολείο και θα στέλνω τα σάντουιτς με ντρόουν στο προάβλιο. Πληρωμή με κάρτα στο ντρόουν. Ο Θανάσης, καλημέρα. Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα, ότι μην έχει το τόστ γαλοπούλα, μόνο vegan προϊόντα, κουλούρια, σταφίδες. Όποιος ασχολείται με ένα σχολικό κηλικείο θα μπαίνει μέσα και θα το κλείσει την επόμενη μέρα. Κανείς δεν θα δέχεται να το πάρει, γιατί απέναντι από το σχολείο στάνταρ υπάρχει ένας φούρνος και ένα σαντουιτσάδικο.
0: Ναι, και η Μαρία τώρα από πάνω μας λέει το αντίθετο και αυτή η άποψη είναι πολύ σωστή βεβαίως. Καλημέρα σας, μην κοροϊδεύετε για τα αλλαντικά. Σωστά βάζει το κρέας, κοτόπουλο και τα λοιπά αντί αλλαντικών. Προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον πληθυσμό, αυτό είναι σωστό. Για το μέγεθος δεν ξέρω, και μαζί με τα παιδιά εκπαιδεύονται και οι γονείς. Και ο Γυράς Κοαΐ, τα αλλαντικά απαγορεύονται στα σχολεία γιατί προκαλούν, λέει, καρκίνο. Σε όλη την Ευρώπη το ίδιο γίνεται, δεν κάνουν τίποτα. Φωνάζετε, βάζουν κανόνες, γελάτε. Λοιπόν. Οι μερίδες είναι μικρές, λέει η Τίνα, γιατί τρώνε δεκατιανό, όχι μεσημεριανό. Οι ελληνικές μερίδες είναι διπλάσιες των συνιστομένων, αυτών που πρέπει δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Εμείς περιγράψαμε το τι συνέβαινε όταν ήμασταν εμείς μαθητές. Εάν οι καιροί επιτάσσουν αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και το κράτος θεωρεί ότι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να εκπαιδεύσει το σχολικό πληθυσμό, δεν νομίζω ότι διαφωνώ στην πραγματικότητα. Άλλο που κάνουμε πλάκα, έτσι. Ίσως και να χρειάζεται.
1: Ναι, εντάξει, σου ξαναλέω όμως τώρα εδώ μιλάμε για ένα γεύμα. Ένα μικρό γεύμα στο σχολείο.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις μεγάλο
1: δίκιο. Το παιδί θα φάει άλλα 10 γεύματα μέσα στην ημέρα.
0: Ναι, από εκεί μπορεί να φάει σοκολάτες, τσίγλες, πατατάκια, κοάλα. Ναι,
1: πες έξω τι γίνεται στα μαγαζιά, ρε Γιώργο. Ή όταν τα παιδιά αυτά με τη συνοδεία των γονιών τους θα κάνουν την περίφημη απογευματινή τους βόλτα με την παρέα τους. Πού θα πάνε να κάτσουν να φάνε, τα έχεις δει που πάνε?
0: Στο σουβλατζίδικο, στο μπεργκεράδικο.
1: Ναι,
0: πού θα πάνε.
1: Τι θα φάνε εκεί? Ντομάτα με τυρί.
0: Κεφίρ.
1: Θα πάρουν ένα λίτρο αναψυκτικό. Θα βάλουν και double τάδε, πώς τα λένε αυτά όλα μέσα. Με μπέικον, με τα πάντα όλα. Και μετά θα φταίει το σχολείο, αν το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Αλλά σου λέω, εγώ σε μάθω από το σχολείο και εν πάση περιπτώσει σε βάλω σε μια κατεύθυνση, σε μια λογική, ενδεχομένως να σε βοηθήσω στη συνέχεια.
1: Εντάξει, λέω ότι αυτά πρέπει να είναι σε μια ευθεία γραμμή όμως.
0: Γιατί είναι και
1: δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο και να βλέπει το μπάγκο με το κεφίρ, την αριάνη, το λιναρόσπορο και το τσία και να πηγαίνει στο σπίτι και να βλέπει τους γύρους, τα μπέργκερ, τα double cheese κτλ.
0: Ωραία, ρε Γιάννη, κάνε αυτό που μας έγραψε εδώ πέρα, πώς το είπαμε.
1: Και τις τηγανιτές πατάτες.
0: Κάτσε, ο Αντώνης. Όχι. Ο Γιώργος, να πάρει την τυρόπιτα, ρίξε μέσα πατατάκια, πάτα και κέτσαπ από πάνω μαγιονέζα, βάλ τη μέσα σε ένα ψωμί και φάτο. Θα ήταν ευχαριστήματα.
1: Και μετά και ένα κουτί κομπόστα,
0: ναι, και ένα κουτί κομπόστα. Έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού.
5: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
11: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
10: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
11: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
10: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
11: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
10: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252 251.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Η μόνη σας επιλογή.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
11: Ford,
7: Opel
11: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710 28963.
7: Και κινητό 6977 421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
11: Το team των απαιτητικών.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, καθώς και για τρεις τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανάφερε ο κύριος Πολάκης σε δηλώση του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Ο Σωκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως στον Παύλο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες, η εκεχηρία παραμένει εύθραυστη παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι δυνάμεις της κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόνς που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και περήφανοι. Ωστόσο, δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 339 ουκρανικά ντρόουν πάνω από διάφορες περιφέρειες της, περιλαμβανομένης της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον Ουκρανικό.

0: Μου. Η κίνηση και ο τερματισμός των αγώνων θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημίας Σίνα και Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Γιάννης Πιθαράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι εδώ και 8-9 λεπτά έχουν ξεκινήσει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε έχετε το νου σας όσοι σκοπεύετε να περάσετε από το κέντρο, γιατί είναι φύση αδύνατο να το κάνετε. Οι ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Γιατί είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών, και οι αγώνες θα διεξαχθούν στην εξής διαδρομή, έτσι για να ξέρετε και τους δρόμους: πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, λεωφόρος Βασιλής Σαμαλίας μπροστά από τη Βουλή, λεωφόρος Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Ακαδημία, Σίνα Πανεπιστημίου και πλατεία Συντάγματος ο τερματισμός.

0: Οπότε λίγο υπομονή μέχρι τις 12, αλλιώς κάποια άλλη εναλλακτική διαδρομή, αν έχετε κάποια επίγουσα υποχρέωση.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζω εδώ το μήνυμα του Θοδωρή για το θέμα με τα κηλικία. Καλημέρα, θα έπρεπε να επιβάλλουν φόρο ζάχαρης και λίπους στα τρόφιμα. Φόρο λίπους και ζάχαρης.
1: Να.
0: Δεν είναι σωστό να πληρώνουμε όλοι χωρίς να φταίμε τη χοληστερίνη και το ζάχαρο αυτού που δεν προσέχει τη διατροφή του.
1: Εντάξει, τώρα άμα αρχίζουμε να διχαζόμαστε για το τι πρέπει να τρώει ο καθένας.
0: Καλά, αυτό είναι επιλογή του καθενός. Ναι. Μπορεί το δικό σου DNA και ο μεταβολισμός σου να δουλεύει τέλεια. Και όσο και να τρώει, έχω ένα φίλο που τρώει και είναι πετσί και κόκαλο.
1: Και έξω η βίγκαν από την αεκάρα από κάτω γράφει: ωραία, δηλαδή τι προτείνετε τώρα, να απαγορέψουμε και τα σουβλάκια στους κάτω των 18, όπως το εντόπισμα, και ναι, μετά θα λέτε χούντα.
0: Εδώ, Γιώργο, εμείς ας πούμε τώρα, γιατί εμείς είμαστε άλλο σκαρί. Εμείς ανοίγουμε το στόμα να αναπνεύσουμε και παίρνουμε μισό κιλό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εντάξει. Είναι οργανισμοί και οργανισμοί. Αυτοί οι κανόνες έχουν να κάνουν με όλο. Δεν μπορεί να πάρεις μέτρα για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Οριζόντια είναι τα μέτρα.
1: Κοίταξε, τώρα το κράτος.
0: Ένας γενικός κανόνας για τη σωστή διατροφή υπάρχει.
1: Γιάννη, το κράτος δεν θα μπει στο σπίτι σου τώρα, σου πει θα φας σπίτι σου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στα σχολεία που μπορεί να το ελέγξει με κάποιον τρόπο, σου λέει ότι εμείς, σαν κράτος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για την παιδική παχυσαρκία. Και γι' αυτό προβαίνουμε σε αυτές τις ενέργειες. Τώρα, είδες τι σου είπε πριν η εκπρόσωπος των ιδιοκτητών κηλικίων. Ότι, εν πάση περιπτώσει, 60 γραμμάρια μερίδα, ποιος θα την αγοράζει. Αυτό σου είπε στην πραγματικότητα. Ναι.
0: Θα πάρε 2 ώρα, Γιώργο, εσύ, άμα πεινά. Μυστικό, πάω σχολείο, δεν τρως κάτι το πρωί.
1: Εγώ 2 πράγματα θέλω να σου θυμίσω.
0: Ναι.
1: Γιώκο τσόκο.
0: Ναι.
1: Με πώς το λέγαμε, λουκουμά. Το θυμάσαι το λουκουμά που τον πέραμε ζεστό με τη ζάχαρη από πάνω και το γιο κοτσόκο. Το θυμάσαι το γιο κοτσόκο.
0: Ναι, και το Carnation. Με τη Λόλα.
1: Και ντόνατς, ψωμάκι ντόνατς κομμένο στη μέση, ζαμπόν τυρί και σάλτσα.
0: Ναι.
1: Τα θυμάσαι αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι, γιατί.
1: Αυτά δεν τρώγαμε.
0: Ναι, ρε Γιώργο.
1: Ναι, αυτά τρώγαμε.
0: Ναι, αλλά έτρεχε και 10 ώρες τη μέρα μετά. Πες μου,
1: αφού ήμουν 18 χρονών και 17, τι θα τα κάνω, θα τρώγα.
0: Καλά, δεν ήσουν 18, ήσουν λιγότερο.
1: 16.
0: Αλλά τότε έπαιζε στη γειτονιά έξω στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιο παιδάκι βγαίνει στον δρόμο να παίξει στη γειτονιά? Μπορεί να βγει.
1: Τώρα παίζω στο κινητό όλοι.
0: Μα τότε δεν είχες αυτοκίνητα στον δρόμο. Ερχόταν ένα αυτοκίνητο και το κοιτάγαμε πώς και πώς. Έπαιζες κανονικά έξω, έτρεχες.
1: Καλά, ρε Γιάννη, του πότε είσαι γεννημένος? Το 20.
0: Α,
1: το 1920.
0: Εντάξει.
1: Που είχε ένα αυτοκίνητο, το Ford με μουστάκια που λέγανε και με τη μανιβέλα, και πήγαινε στους χωματόδρομους της Βασιλής Σοφίας.
0: Έχεις καταλάβει ότι αυτό που εμείς ζήσαμε τώρα, οι οικογένειες το έχουν κάνει playroom.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα έχεις δίκιο.
0: Έτσι, βάλω στο μυακάτο εικόνα αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγαίνουν τα παιδάκια έξω, τελείως.
0: Πού να κινηθεί δηλαδή? Μέσα στο σπίτι, πόσο να κάνει? Περπατήσει και 10 μέτρα. Τι συζητάμε?
1: Αλλάζουν
0: και πάλι.
1: Αλλάζει
0: και όταν θα του πει ή θα κάνει κανένα πάρτι, θα πάει σε πάρτι φίλου, σε παιδότοπο θα πάει. Πάλι περιορισμένο θα είναι μέσα εκεί. Συν ότι θα έχει τις μπόμπες και τα αυτά που θα τρώει δεξιά-αριστερά.
1: Όπως το περιγράφεις είναι ακριβώς.
0: Και τώρα τι συζητάμε?
1: Λοιπόν, μάλιστα.
0: Πολλές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μας δώσει και λίγο το κλίμα της χθεσινής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής και να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται.
1: Τι περιμένουμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας πήγατε έτσι λίγο πίσω σε παιδικές αναμνήσεις, σε εικόνες έτσι που είχαμε μικροί όταν παίζαμε στις σαλάνες. Τις προλάβαμε τις σαλάνες.
0: Ναι, εσείς από ποιο μέρος είστε, αν επιτρέπετε?
2: Εγώ γεννήθηκα στο Αγρίνιο.
0: Έξω παίζατε κι εσείς, δεν μπορεί.
2: Βέβαια. Τώρα μιλάμε για αρχές δεκαετίας του 90 που ακόμα δεν είχε οικοδομηθεί, δεν είχε μια έτσι μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη, ναι, το Αγρίνιο, και υπήρχαν αλάνες μέχρι να ανοιχτώσει δηλαδή και να μας φωνάξει η μητέρα μας, δεν σταματάμε να παίζουμε.
0: Το σάντουιτς,
2: ο λουκουμάς δηλαδή.
0: Ναι, το ψωμάκι τα ανοίγατε, βάζατε μέσα την τυρόπιτα.
1: Εντάξει, όμορφες εποχές που η τεχνολογία τις έκανε να μοιάζουν παρελθόν, έτσι.
2: Πολύ όμορφες εποχές, και τώρα κάνω και τη συσχέτιση με τα παιδιά μας, έτσι, που σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι περιορισμένα, ενώ ψάχνουν όλοι οι γονείς δραστηριότητες και είναι σε μια διαρκή κίνηση, παρόλα αυτά είναι πολύ πιο περιορισμένα από ό,τι ήμασταν εμείς.
0: Να σας πω κάτι, επειδή έχω ταξιδέψει αρκετά και βλέπω διάφορα και συγκρίνω και τρόπο ζωής και τα λοιπά και ποιότητα ζωής στις σκανδιναβικές χώρες, όπου κοιτάξεις δεξιά-αριστερά υπάρχουν πάρκα και πλατείες με γκαζόν και χώμα, τα παιδάκια, οι οικογένειες μάλλον, θα δείτε τον μπαμπά ή τη μαμά να παίρνει ένα, δύο, τρία παιδιά, όσα έχει η οικογένεια, το πρωί, όταν είναι κλειστά τα σχολεία. Το πάει στο πάρκο.
1: Να παίξει.
0: Δεν κουβαλάει μαζί του βαλίτσες όπως κουβαλάμε εμείς για τα δικά μας τα παιδιά με 800.000 παιχνίδια. Έχει ένα μικρό τσαντάκι με το πρωινό, ας το πούμε, και τα παιδιά τα βάζουν και παίζουν με το χώμα κάτω, πιάνουν χώμα.
1: Εννοείται αυτό που λες.
0: Πιάνουν το χώμα, πιάνουν το γρασίδι, κοιτάνε τα λουλούδια. Δεν υπάρχουν ούτε κινητά ούτε άλλα παιχνίδια να αποσπούν την προσοχή τους.
1: Γιατί έτσι έπρεπε να είναι.
0: Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Γιατί έτσι έπρεπε, θα έπρεπε.
0: Δεν πάει να κάτσει σε μια καφετέρια να πίνει καφέ αυτός και το παιδάκι δίπλα.
1: Οι αναπτυξιολόγοι,
0: να είναι με το κινητό.
1: Γι' αυτό που λες, οι αναπτυξιολόγοι, ξέρεις τι λένε. Άσε το παιδί να πιάσει χώμα. Άσε το παιδί να πιάσει άμμο. Άσε το παιδί να λερωθεί. Άσε το παιδί να πιάσει γρασίδι. Άσε το παιδί να έρθει σε επαφή με το δέντρο. Δεν το κάνουμε. Αλλά τώρα, άμα πιάσουμε αυτή την κουβέντα, θα πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έχεις δίκιο όμως αυτό που λες.
0: Ναι, εντάξει, και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη λογική είναι.
1: Τι, δεν πιάνει γρασίδι?
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Ζαμπάρα, λίγο. Τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα.
2: Μπορεί να είναι στη λογική, αγαπητή, να γειωθεί με την κοινωνία, έτσι, σε παραλληλισμό με αυτό που είπατε.
0: Ναι, μην γειωθείτε με τους
2: φτωχούς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χθες πήρε μια απόφαση συλλογική. Νομίζω ότι έπραξε το αυτονόητο. Ήταν μια εισήγηση κοινής λογικής πραγματικά. Κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο και φαντάζει αδιανόητο για πάρα πολλούς, για χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες, ο ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί αντιπαραθετικά σε σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό δεν το λέω μόνο λόγω συναισθηματικής και πολιτικής ταύτισης με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά γιατί νομίζω η ίδια η κοινωνία σήμερα, ο κόσμος που σήμερα έχει ένα άγχος και μια αγωνία το τι θα γίνει, και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να συγχωρέσει άλλη αντιπαράθεση εντός του προοδευτικού χώρου. Ζητάει με συντριπτικά ποσοστά πολιτική αλλαγή. 8 στους 10 ζητούν και μιλούν με τεπιτάσεις για πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι μια απόφαση σαν την χθεσινή είναι μια απόφαση κοινής λογικής. Δηλαδή,
0: αν δημοσκοπήσεις...
2: Δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένας πόλος, ένας εναλλακτικός προοδευτικός πόλος εξουσίας, κυβερνητικός
1: πόλος. Το πιστεύετε αυτό, έτσι?
2: Μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέω σε εσάς με βλέπετε και να βάζουν μπροστά το δάχτυλό μου? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή δηλαδή να μην λαμβάνουμε υπόψη τις διεργασίες που γίνονται στην ελληνική κοινωνία και όλο το προηγούμενο διάστημα να λέγαμε ότι είμαστε κατά του κατακαιρματισμού και υπέρ της εισπύρωσης του προοδευτικού χώρου, και σήμερα που υπάρχει ένα εγχείρημα το οποίο έχει, πώς να το πω έτσι, πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά στοιχεία που αφορούν τους πολίτες, τους προοδευτικούς, εμείς να μην το βλέπουμε, να
0: δούμε όμως και
2: αλλού.
0: Κάτι άλλο, κύριε Ζαμπάρα, που το λέει και ο κόσμος, έτσι, και νομίζω και αυτό είναι αυτονόητο ερώτημα. Το Τσίπρα τον είχατε, στο κόμμα σας ήτανε, εσείς τον αναδείξατε και αυτό σας βοήθησε. Γιατί τον διώξατε? Και τώρα η εικόνα που δίνεται προς τα έξω είναι ότι τρέχετε από πίσω του.
2: Όχι, καταρχάς προφανώς τον είχαμε τον Τσίπρα. Εγώ εντελώς ειλικρινά, τώρα θα το πάω προσωπικά, γιατί νομίζω ότι πάει και προσωπικά. Κατέβηκα πρώτη φορά το 2023 με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής στην Ατολοκαρνανία με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξανά υπήρξε υποψήφιος τα προηγούμενα χρόνια. Δεν προέρχομαι από κομματικό σωλήνα. Ούτε ουρονοκατέβατος είμαι. Είμαι άνθρωπος της κοινωνίας. Βγήκα μέσα από την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι πρέπει να φουγκραστώ την κοινωνία που λέει το εξής. Παιδιά, βρείτε έναν τρόπο για να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πιστέψτε με, εάν δεν βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και λειτουργεί σαν καταλήτης των εξελίξεων, αυτό που μπορεί να φανεί και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τις 5, 6, 7 τελευταίες.
1: Ωραία,
2: δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό που είπε ο Γιάννης, να το ρωτήσω εγώ λίγο διαφορετικά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να κάνει όλο αυτό το πράγμα, να διασπαστεί σε 4, 5, 6 κόμματα, να φύγει ο Τσίπρας για να ξαναφτάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο που ήταν το 23? Στην πραγματικότητα προς τα εκεί πάμε, έτσι. Απλώς δεν θα λέγεται πλέον ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγεται Ελλάς.
2: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αν με επιτρέπετε, γιατί δεν θέλω να δώσω τέτοιο πρόσημο και τέτοια χαρακτηριστικά στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τα πράγματα στην κοινωνία και στη χώρα. Με νέους ανθρώπους, με νέο πολιτικό πρόγραμμα, βγαίνοντας στην κοινωνία. Θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από την κοινωνία και σωστά κατά την άποψή μου το θεωρεί αυτό. Άρα δεν, όταν μιλάμε για ανασύνθεση, ξέρετε, η λέξη ανασύνθεση σημαίνει νέα σύνθεση, δεν σημαίνει συγκόλληση, δεν σημαίνει αναπαλαίωση. Βγάζει νέα πρόσωπα μπροστά, νέο πρόγραμμα μπροστά, πολιτικές αιχμές. Ξέρετε, να αφήσουμε...
1: Εγώ σας περιγράφω τι λέει ο μέσος αριστερός ψηφοφόρος που ψήφισε το 15 ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να αφήσουμε να ανοίξει το βηματισμό του. Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται ότι πάει καλά. Εμείς οφείλουμε να είμαστε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα. Αυτό λέω εγώ από θέση αρχής. Να είμαστε δίπλα. Και πάντως... ξαναλέω, δεν είναι μόνο μία ταύτιση συναισθηματική και πολιτική με τον Αλέξη, αλλά έχει να κάνει κυρίως με την αγωνία των πολιτών που επιζητούν πολιτική αλλαγή. Ξέρετε κάτι.
0: Επειδή το έχετε πει και άλλη φορά αυτό, το έχετε πει τουλάχιστον τρεις φορές αυτό για την πολιτική αλλαγή, τα ποσοστά περί πολιτικής αλλαγής θα φανούν στην κάλπη. Στην εθνική κάλπη. Και εκεί θα φανεί, αν ο κόσμος θέλει όντως πολιτική αλλαγή ή αν θέλει, για παράδειγμα, συγκυβέρνηση. Όμως, ναι, μέχρι στιγμής, αυτό που έχουμε ως απτό μετρήσιμο μέγεθος είναι το εξής. Ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν Τσίπρα. Αυτό είναι και πραγματικό και ρεαλιστικό και δεδομένο πολιτικό μέγεθος.
2: Ναι, και αυτό είναι προφανές.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι ξαφνικά ο Τσίπρας κάνει ένα κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στο 1,5%.
2: Ναι, εγώ ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον, αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διεργασίες στον προοδευτικό χώρο και όταν ένα νέο κόμμα δημιουργεί τεκτονικές αλλαγές και στις πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται στο 15% και όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί ως καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων, καταλύτης, ξέρετε, να θυμηθούμε και λίγο την επιστήμη μας, είναι μια ουσία που σε μια χημική αντίδραση επιταχύνει, δηλαδή αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης, γίνεται πιο γρήγορα. Αυτός είναι ο καταλύτης. Άρα νομίζω ότι εδώ τώρα πάμε σε εξελίξεις ραγδαίες, σε τεκτονικές αλλαγές που θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι, απλά
2: δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν ένα διάστημα πριν,
0: κύριε Ζαμπάρα,
2: που καλούσαμε τα άλλα προοδευτικά κόμματα να πάρουν θέση. Εκεί να αρνούνταν και λέγανε ότι θα κρατήσουμε.
0: Ναι, πρακτικά μπορείτε να μας πείτε πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Πρακτικά πώς θα γίνει.
1: Αυτό είναι σημαντικό που λέω.
0: Πρακτικά, δηλαδή θα πήρατε μια απόφαση. Το Σεπτέμβρη θα την επικυρωποιήσετε, θα βάλετε και την υπογραφή. Πώς θα γίνει, θα κλείσετε το μαγαζί και θα πάτε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα, θα ανοίξετε, θα κρατήσετε ανοιχτό το μαγαζί, θα κατεβείτε σε εκλογές, θα διεκδικήσετε ψήφο. Πώς θα το κάνετε πρακτικά?
2: Θα αποκωδικοποιηθεί αυτό. Αυτό θα αποκωδικοποιηθεί προφανώς.
0: Εσείς πώς το έχετε στο μυαλό σας?
2: Εγώ βλέπω ότι από εδώ και στο εξής, οφείλω πραγματικά, σας το λέω από θέση αρχής και μετά από αυτή την απόφαση, να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις και να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που λέτε τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και στο χώρο μας και στη χώρα όμως, γιατί η χώρα μας ενδιαφέρει, η πατρίδα μας ενδιαφέρει, οι πολίτες μας ενδιαφέρουν, η κοινωνία που κατά 70% ζητά πολιτική αλλαγή μας ενδιαφέρει, αυτοί που σήμερα συμπιέζονται από τα διέξοδα της κυβέρνησης μας ενδιαφέρουν, όταν είναι 5% σήμερα ο πληθωρισμός και όταν σε όλους τους επίσημους δείκτες έχουμε τις τελευταίες θέσεις, αυτούς πρέπει να κοιτάξουμε στα μάτια και ας αφήσουμε λίγο τώρα τα επιμέρους ζητήματα που πολλές φορές περισσότερο μας διαχωρίζουν παρά μας ενώνουν. Εγώ στην Ατολοκαρνανία που είμαι μόνιμα εκεί, δηλαδή κάθε εβδομάδα πηγαίνω στο νομό, μιλάω με πολίτες, αυτή τη στιγμή ο κόσμος, οι ψηφοφόροι μου να το πω έτσι, δεν είναι άσχημο, αυτοί οι άνθρωποι που με υποστηρίζουν με καλούν να πάρω θέση προς αυτή την κατεύθυνση. Μου λένε, Μίλτο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ξαναλέω ότι πρέπει να σταθούμε.
0: Εντάξει, άμα σας το λένε, να το κάνετε. Αλλά...
1: είστε αντιληπτός, ναι.
0: Εσείς έχετε σκεφτεί σε προσωπικό επίπεδο να παραιτηθείτε από βουλευτής και να πάτε από τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί και δεν κρύβομαι, σας το λέω ευθέως, ναι, τα σκέτα, θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να συμβάλλω σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος από εμάς. Δεν σκέφτομαι ατομικά στην λογική της αναπαραγωγής μου. Δεν με ενδιαφέρει και στη τελική ανάλυση. Εγώ σαν απλός στρατιώτης, να το πω έτσι, αν και ακούγεται κλισέ, θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις, μιλώντας με τον κόσμο, κάνοντας παρεμβάσεις, να πω ρε παιδιά ότι εδώ πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος εξουσίας, εναλλακτικής εξουσίας, που θα εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες είναι στον αντίποδα των κυρίαρχων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλήσουμε για προτάσεις που αφορούν τη στεγαστική κρίση, να μιλήσουμε για προτάσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή, να μιλήσουμε για προτάσεις που αφορούν το εισόδημα των πολιτών που συρρυκνώνεται σταδιακά. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, ένα καλάθι στο σούπερ μάρκετ το 2019 που κόστιζε 38 ευρώ, σήμερα κοστίζει 62. Και
1: άρα
2: η αύξηση του μισθού δεν επαρκεί και δεν λειτουργεί σαν αντιστάθμισμα για να καλύψει την μεγάλη
1: σωστική αύξηση. Αυτό είναι το περιγράφεται το ζήτημα της ακρίβειας που όντως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εσείς μόνο δεν κατάλαβα κάτι. Όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές στη χώρα, θα κατεβείτε με κάποιο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ ή ως υποψήφιος βουλευτής με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα? Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αν καταλαβαίνω.
2: Νομίζω και με αυτά που καταλαβαίνω, αν και λίγες ώρες έχουν περάσει, ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει για μένα και πολιτική και εκλογική στήριξη. Πώς θα γίνει? Είναι δυνατόν να φτάσουμε στις εκλογές και να υπάρχουν δύο αντιπαρθετικά ψηφοδέλτια? Είναι δυνατόν
1: να
2: θολώσουμε περαιτέρω το μήνυμα? Είναι δυνατόν να μπερδέψουμε περαιτέρω τους πολίτες? Είναι δυνατόν σε ένα νομό, για παράδειγμα, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοδέλτιο ΕΛΑΣ? Κατά την άποψή μου αυτό είναι αδιανόητο και θα είναι λάθος να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εμείς θα συμβάλλουμε στον κατακαιρματισμό, εμείς θα συμβάλλουμε στην περιχαράκωση, εμείς θα συμβάλλουμε στην απομόνωση και εμείς θα στείλουμε ένα λάθος σήμα στην κοινωνία που ζητάει πολιτική.
1: Τώρα μου το ξεκαθαρίσατε.
0: Ας περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η απόφαση. Ευχαριστούμε. Κύριος Μίλτος Ζαμπάλας, βουλευτής.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβριο, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Φάτε μια αντιρρόπιτα τώρα με πατατάκια μέσα. Για χαρά.
0: Ωραία. Το λύσαμε και αυτό.
1: Ένα ψηφοδελτίο.
0: Καλά, θα το δούμε αυτό, Γιώργο. Ο Τσίπρας έχει πει ένα πράγμα. Απλά γιατί δεν τα ξέρεις κιόλα. Ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ εν ενεργεία βουλευτή στο κόμμα δεν παίρνω.
1: Εγώ το ξέρω, γι' αυτό το ρώτησα.
0: Ας έρθει, ας παραιτηθεί και ας έρθει.
1: Γι' αυτό το ρώτησα.
0: Κατάλαβες. Οπότε, σου είπα, ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα. Εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να βοηθήσω το εγχείρημα.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33. Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλο
7: κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
11: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνελήφθη χθες τον Αγίο Νικόλαο Κρήτης 37χρονος Παλαιστίνιος. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η σύγχυση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος, απεντώντας τις ισοκομματικές διαφωνίες. Σε εξέλιξη, επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται ως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τραυματισμός των αγώνων γίνεται στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και τις κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που κλείνουν στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.

0: λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 12 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ραδιοφωνική Κυριακάτικη καλοκαιρινή δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και διαβάζοντας τα μηνύματα εδώ, κύριε Πιταρά, θέλω να σας αποκαλύψω ότι αντιλαμβάνομαι ότι το κοινό που μας παρακολουθεί, το ακροατήριό μας, πρέπει να είναι από κέντρο αριστερά και πέρα. Μηνύματα στην παράσταση, αγάπη και στήριξη. Τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να διαβάσει αν θε κάποιο. Νομίζω δεν θα μπορέσει να διαβάσει κανένα γι' αυτό. Έχει εδώ διάφορα.
1: Πες ένα, Χριστιανέ μου.
0: Καλημέρα σας. Μας δουλεύουν κανονικά. Αυτή είναι η αριστερά. Θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, αλλά τα λεφτά από το εμβολευτηλίκι είναι πολλά. Ένα. Παράδειγμα του Λάζαρου.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα νομίζω μέχρι και που δεν διαβάζονται.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να, Στράτος. Καλημέρα. Δηλαδή θα έρθει η αριστερή διακυβέρνηση και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, αφού οι αριστεροί δεν θέλουν επιχειρηματικότητα και επενδύσεις. Πώς θα έχουμε καλύτερους μισθούς? Θοδωρής, ρωτήστε και κάτι. Για διάλεξη, λέει, τον βγάλατε. Και πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άλλα.
1: Ναι. Ο Γιάννης εδώ έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχετε χάσει την ουσία. Ασχολείστε με το ποιος βουλευτής θα πάει με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και δεν ασχολείστε με τι μπορεί να κάνει ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε επίδιωξος για τη χώρα. Έχετε παγιδευτεί σε επικοινωνιακά κόλπα και σας είχα και για σοβαρούς.
0: Τώρα αυτή είναι η επικαιρότητα. Αυτές είναι οι εξελίξεις στην επικαιρότητα σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό. Τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει πραγματικά και ένα ενδιαφέρον το πώς θα σχηματιστεί αυτός το νέο κόμμα Τσίπρα, τέλος πάντων. Από ποιους θα στελεχωθεί στη συνέχεια, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί στο τέλος της ημέρας ενδεχομένως και να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Οπότε... Εντάξει, ο καθένας πάντως έχει τα όπλα του που λέμε. Οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί που έχουμε δει στο τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι παίζουν πάρα πολύ με την επικοινωνία.
0: Με όλους τους τρόπους.
1: Βασικά μόνο με την επικοινωνία. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα περί προτάσεων για τη χώρα, η αλήθεια είναι ότι εναπόκειται στους ίδιους να πούνε στον κόσμο τι πρεσβεύουν, τι προτείνουν και τι διέξοδο έχουν για να δώσουν για την χώρα. Γιατί στο τέλος ημέρας θα πάμε όλοι στην κάλπη. Αυτό θα κοιτάξουμε.
0: Ναι. Βέβαια, από την άλλη, αν διαβάσεις τα προγράμματα.
1: Δεν θα έχεις μπροστά στο παραβάν τις αναρτήσεις στο Twitter, στο Instagram και στο TikTok.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα λες, α, αυτός με φτιάχνει, ωραίο, πολύ έξυπνο βιντεάκι. Αυτό να ψηφίσω. Καλά, υπάρχουν και αυτοί βέβαια, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Ανάμεσά μας. Αλλά λέμε, άμα θέλουμε να πάμε τη χώρα ένα βήμα παραπέρα.
0: Τέλος πάντων, αν διαβάσεις τα προγράμματα, θα δεις ότι σε πολλά πράγματα όλα τα κόμματα λένε τα ίδια. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, λέω για την ακρίβεια. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη. Και εκεί είναι η ουσία της υπόθεσης. Αλέξανδρος, καλημέρα στις καυτές σειρές μου. Δεν με έχετε καταλάβει, λέει, εγώ σας λατρεύω, λέει, έστω κι αν ακόμα πιστεύετε στο σοσιαλισμό.
1: Γιατί είναι κακό αυτό?
0: Δεν είναι κακό, σου λέει, σε λατρεύει.
1: Ναι.
0: Και είσαι και καυτή σειρά του, 74 και ο Αλέξανδρος.
1: Α, φίλος μας.
0: Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε τώρα λίγο. Πάμε.
1: Ωραία. Μια καλημέρα στον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αυτά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση εδώ στους γείτονές μας. Στην περιοχή της Αλβανίας, σε μια προστατευόμενη περιοχή, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που εμπλέκεται και μια εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, το γαμπρό του κτλ.
0: Ναι.
1: Κάπου μέσα εκεί είναι και οι ομογενείς μας, εμπλέκονται.
0: Γιατί έχουν εκτάσεις που τους ανήκουν.
1: Γιατί έχουν εκτάσεις που τους ανήκουν, που αμφισβητούνται από το επίσημο Αλβανικό.
0: Τις οποίες για ακόμα μια φορά πάνε να εφαρπάξει με τις πολιτικές του ο Έντι Ράμα και οι φίλοι του.
1: Και χθες έγινε και ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ακόμα ένα.
1: Ναι.
0: Α, στο κέντρο της Αθήνας βεβαίως. Είναι χθες. Και πολλά στην Αλβανία. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κύριε Μπελέρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί βλέπουμε και τις εικόνες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Πολλά επεισόδια σε αυτές τις διαδηλώσεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι διαδηλώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το περιουσιακό. Νομίζω είναι σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον κύριο Ράμα εδώ και 13 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Άλλοι διαμαρτύρονται για τα περιουσιακά δικαιώματα. Άλλοι διαμαρτύρονται για τον μη σεβασμό του περιβάλλοντος. Άλλοι διαμαρτύρονται για την τεράστια διαφάνεια που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή.
0: Για τη διαφθορά.
2: Άλλοι διαμαρτύρονται για τη διαφθορά. Για το 1 εκατομμύριο Αλβανών που λείπουν από τα 2,5 που παρέλαβε ο κύριος Ράμα. φύγει το 30% της χώρας. Άλλοι διαμαρτύρονται που η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι οι Αλβανοί πολίτες πρώτοι σε αιτούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλα αυτά μαζί και φυσικά το μεγάλο.
1: Άρα είναι μια γενική αντίδραση, λέτε, εναντίον του Ράμα.
2: Ναι, είναι μια γενική αντίδραση και ο κόσμος που κατεβαίνει στους δρόμους είναι ετερόκλητος. Βρίσκεις από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Υπάρχουν και αυτοί που διαδηλώνουν και λένε ότι μία πληθυσμή υγιής σε ξένους επενδυτές. Είναι όλοι μαζί.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, την ομογένειά μας, πόσο αυτά τα σχέδια επηρεάζουν τους Έλληνες της Αλβανίας και τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου?
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, εκεί που έχει σχεδιαστεί να γίνει αυτή η τεράστια επένδυση, όπου φημολογείται ότι είναι μέλη της οικογένειας Τραμπ.
0: Είναι μέλη της οικογένειας Τραμπ?
2: Ποιος να ξέρει, εγώ πιστεύω όχι. Αν ήταν ένας τέτοιος πολύ μεγάλος όμιλος, θα ξεκαθάριζε το πρώτο πράγμα, θα ήταν το διευθυνσιακό καθεστώς. Και θα έρχονται, αφού θέλει να ξοδέψει κατά τον κύριο Ράμα 4 δις, θα μοίραζε και τα ψίχουλα στους ντόπιους κατοίκους ελληνικής κατοικής και μη, για να τους έχει ευχαριστημένους. Οι ξένοι επενδυτές δεν έρχονται ως κατακτητές, δεν βάλουν σειρματοπλέγματα μια νυχτή. Πάνε και μιλάνε με τα κράτη και μιλάνε κυρίως με τους ιδιοκτήτες. Στα δύο χωριά αυτά, στην Άρτα και στους Βερνέτς, υπάρχουν περίπου 5.000 Έλληνες. Στις Βερνέτς 1.950, στους 950 τους αναγνωρίζει ακόμα και το Αλβανικό κράτος στην έκθεση του 2016 στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί ζουν εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια και έχουν τις περιουσίες των παππούδων τους που τους κατασχέσει το κομμουνιστικό καθεστώς του δεκαετία του 60, ακόμα μέχρι σήμερα δεν τους έχουν πάρει. Μετά το 90 που έπεσε ο κομμουνισμός, τους δώσαν ένα προσωρινό χαρτί, ένα προσωρινό τίτλο, ο οποίος μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει γραφεί στο υποθηκό φυλάκιο. Αυτοί έχουν προσφύγει στα δικαστήρια μαζί με τους αγάδες, απόγονους αγάδων, Τούρκων αγάδων και Αλβανών αγάδων, και κρεμεί στο δικαστήριο. Ενώ δεν έχει διευθετηθεί, δεν έχει αποφανθεί το δικαστήριο, δεν έχει διευθετηθεί το περιουσιακό, ο Ράμ αποφάσισε να το δώσει σε στρατηγικούς επενδυτές. Και θεωρώ ότι έκανε και μια εξυπνάδα αυτή τη φορά να βάλει μέλη της οικογένειας Τραμπ ως μπαμπούλα για να μειώσει τις αντιδράσεις.
0: Το ρώτησε αυτό, Γιάννη, το ρώτησε αυτό στον κύριο Μπελερή για τη μέλη της Ομογένειας. Λένε ότι πίσω από αυτή την ιστορία κρύβονται άνθρωποι του Ράμα και όχι η οικογένεια Τραμπ. Και η οικογένεια Τραμπ ακούγεται από τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ώστε να δώσει κύρος στην επένδυση. Επειδή ξέρετε, κύριε Μπελέρη, συζητάμε πολλές φορές και με μέλη της Ομογενειακής Κοινότητας στην Αλβανία. Λένε αυτό το πράγμα, ότι δεν προκύπτει από κάπου ότι ο Κούσνερ κάνει επένδυση.
1: Ναι, ο Ράμα πάντως λέει ότι αυτό το σχέδιο δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι μέχρι τώρα δεν έχει εγκριθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο. Αυτά λέει ο Ράμα, βέβαια.
2: Αυτό λέει τη Δευτέρα. Την Τρίτη, την άλλη, την επόμενη μέρα λέει ότι δεχόμαστε βερδικό πόλεμο από την Ελλάδα γιατί δεν θέλει να γίνουμε ανταγωνιστική και να τους πάρουμε πίτα από το τουριστικό προϊόν.
1: Ναι.
2: Την άλλη φορά λέει ότι τον χτυπάνε οι Ιρανοί. Εγώ θεωρώ, από τη μία λέει ότι επένδυσε ένα 4 δις, την άλλη λέει δεν υπάρχει ακόμα το σχέδιο έτοιμο. Όλα όσα λέει είναι αλλοπρόσαλα και αυτό είναι που βγάζει τον κόσμο στους δρόμους. Mm-hmm. Σας είπα, οι επενδύσεις οι μεγάλες, αλλά ακόμα και μικρές, για έναν τόπο είναι ευλογία. Εκεί είναι μια λιμνοθάλασσα προστατευόμενη. Είναι εκεί που εκχυλεί και καταλήγει ο Άος ποταμός. Υπάρχουν πάρα πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες έχουν τις αντιρρήσεις παντού στον κόσμο όταν γίνονται επενδύσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφάνεια και ένα μυστήριο τι είναι οι επενδυτές, τι είναι αυτοί οι επενδυτές, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Ξαφνικά είναι μια ανοιχτή κάτι και είδαν να περιφράζουν τα οικόπεδα που καλλιεργούν και διεκδικούν εδώ και χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και την πρόσβαση προς τη θάλασσα, προς την παραλία.
0: Ναι. Βέβαια.
2: Δεν είναι μεθόδους σύγχρονου κράτους αυτό, και μεθόδους ενός ανθρώπου που θέλει να αναπτύξει την περιοχή σε ειρήνη με την τόπια κοινωνία. Γιατί αυτοί οι ντόπιοι κάτοικοι δεν πρέπει να είναι μέρος αυτής της ανάπτυξης, αν έχουμε να κάνουμε με ανάπτυξη?
0: Εντάξει, και να μην ξεχνάμε ότι νομίζω μέσα στην πολιτική του Ράμα είναι και η αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, πληθυσμών. Η φαρπαγή περιουσιών, έτσι, η αλλίωση των πληθυσμών των μειονοτικών ελληνικών πληθυσμών.
2: Ακριβώς, όσο και να θέλει να το κρύψει,
0: γενικότερα
2: στο τέλος θέλει να φτωχοποιήσει. Μην είναι στρέφοντας σε περιουσίες στους δύο τους κατοίκους, στους Έλληνες, στα δύο χωριά. Θέλει να φτωχοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους με σκοπό να τους εξαναγκάσει να σηκωθούν να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
2: Και τέλος πάντων, αυτό, η ανάπτυξη που έχει κάνει τώρα στην περιοχή της Χιμάρας, άμα δείτε, στις ρημάδες, έχει φτιάξει τα κάτω πατήσια με θάλασσα. Δηλαδή δεν έχει κανένα. Φανταστείτε να πάτε να βάλετε τώρα από την πλευρά των κάτω πατήσιων, κάτω από τον σταθμό του τρένου, μια θάλασσα και να έχει πολυκατοικίες. Αυτό το πράγμα είναι κάποιοι, αυτοί κάθονται ντόπιοι.
0: Ένα ωραίο ελληνικό ψαροχώρι η Χιμάρα έχει γίνει όντως.
2: Ακριβώς.
0: Σαν τα κάτω πατήσια με κάτι πολυκατοικίες που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Ναι. Και εκεί συνέβαινε και το εξής παράδοξο. Ήταν το ένα οικόπεδο παραθαλάσσιο, μπάζον άλλος μπροστά, έχτιζε μπροστά.
2: Στο Άγιο
0: 40 έχει γίνει αυτό. Απίστευτο, δηλαδή δεν το πιστεύεις.
1: Ναι.
0: Βάζωνε την παραλία και έχτιζε.
2: Έχω δεσέρα τη Γέρκυρα από κοντά. Όλα αυτά, σε αυτές τις πολυκατοικίες μένει κόσμος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή, ούτε με το θρέσκευμα, ούτε με την τεχνική καταγωγή.
0: Κύριε Μπελέρη, κάντε τον αγώνα σας. Είμαστε, όπως γνωρίζετε, δίπλα σας και η ελληνική κυβέρνηση και οι Έλληνες πολίτες. Θα τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε τον χρόνο έτσι να συνομιλήσουμε.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη.

0: μεταξύ, σε ένα άλλο θέμα τώρα. Εάν ανοίξει τις τελευταίες εβδομάδες ίντερνετ, τηλεοράσεις, δεις, ακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα νομίσεις ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι γεμάτες με δύο πράγματα. Τσούχτρες,
1: ναι.
0: Μοβ μέδουσες και καρχαρίες. Έχουν βγει κάτι χάρτες που δείχνουν παντού καρχαρίες και παντού μέδουσες.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι πάντα θα υπήρχαν.
0: Λογικά και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Όταν έχει αυξηθεί για κάποιο λόγο ο πληθυσμός τους. Έχει να κάνει με την άνοδο της θερμοκρασίας, με κάτι θα ευθύνεται, δεν μπορεί.
0: Ναι. Η άλλη μας βοηθήσει καλύτερα, η κυρία Αναστασία Μίλιου, είναι η διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Συγγνώμη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, τι πραγματικά συμβαίνει με τους καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και με τις μοβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες, γιατί αν δούμε αυτούς τους χάρτες, νομίζουμε ότι παντού έχει καρχαρίες και μέδουσες.
2: Ακριβώς. Υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση και πολλή υπερμεγέθυνση του θέματος. Οι καρχαρίες μειώνονται. Οι καρχαρίες ήταν πολύ λιγότεροι από ό,τι ήταν λόγω της υπεραλίευσης. Και απλώς αυτό που αυξάνεται είναι τα κινητά, τα κοινωνικά δίκτυα και άνθρωποι που πιθανώς να βγάλουν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και θα παρικοβάλουν όλους τους υπόλοιπους. Αυτοί πάντα υπήρχαν, τους αναφέρει ο Αριστοτέλης, τους αναφέρουν αρχαία κείμενα και όπως ξέρουμε όλοι δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε επίθεση ούτε αλληλεπίδραση καρχαρία με άνθρωπο στις ελληνικές θάλασσες πέρα από κάτι μη επιβεβαιωμένες αναφορές του 50 και του 60.
1: Ναι. Το ότι βλέπουμε τελευταίες μέρες σε συγκεκριμένες περιοχές περισσότερα περιστατικά εμφάνισης καρχαριών σημαίνει κάτι. Για παράδειγμα, εδώ στα Λουτρά, ωραία Ελένη, που οι άνθρωποι τώρα έχουν και τα σπίτια τους εξοχικά τους, κάνουν τον μπάνιο τους και έχουν φοβηθεί λίγο παραπάνω.
2: Έχουμε δει πολύ Hollywood. Αυτό είναι το γεγονός και φοβόμαστε τα ψάρια. Μπορούμε να δούμε ένα καρχαρία 20 πόντους και να φωνάζουμε καρχαρίας, καρχαρίας. Το θέμα είναι ότι προφανώς.
1: Αλλά δεν θα δούμε λευκό καρχαρία εκεί.
2: Όχι, δεν θα δούμε.
0: Αυτό είναι τώρα. Τι καρχαρίες είναι καρχαριοειδή ή είναι καρχαρίες και τι είδη καρχαρία.
2: 45 είδη καρχαριδών υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Εμείς για να τα καταγράψουμε και να τα μελετήσουμε στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος θα βάλουμε κάμερες στα βαθιά νερά, θα περιμένουμε πάρα πολλές ώρες για να δούμε λίγα δευτερόλεπτα εικόνας από... και να δούμε ποια είδη υπάρχουν. Τα καρχαριοειδή γενικώς είναι ζώα που είναι πολύ ευαίσθητα. Εντοπίζουν από πολύ μακριά την ανθρώπινη παρουσία. Δηλαδή θα έχουν ρηχτά και κάθε άνοιξη έχουν στα ρηχτά. Για να αναπαραχθούν, για να βρουν την τροφή τους. Τα ψάρια αυτή την εποχή γεννάνε, μαζεύονται σε κοπάδια, οπότε είναι εύκολη λία και θα ακολουθήσουν την τροφή τους και καθαρίζουν σε όλα οι άλλες διρευτές. Αλλά σίγουρα εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε μέρος του μενού τους, σίγουρα δεν τους ενδιαφέρουμε. Και
0: δεν θα σε φάει, κύριε Γιάννη.
2: Πιστεύω ότι ξέρουν ότι το πιο επικίνδυνο είδος γενικότερα είναι ο άνθρωπος, οπότε μας αποφεύγουν συστηματικά. Άρα, και καλά
1: δούμε,
2: κάνουν.
1: Άμα δούμε, ξέρω εγώ, στα Λουτρά, ωραία Σελήνη, σε ένα καρχαρίνι τέτοιο και ανοίξει τα σαγόνια, είναι ότι μας χαμογελάει. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι κάτι άλλο στο μυαλό του.
2: Δεν θα το δούμε. Θα μας δει πριν από εμάς και θα φύγει πολύ μακριά γιατί μας φοβάται.
0: Πάμε και στις μέδουσες.
1: Έχω φύγει πρώτος.
0: Θα κάνει τον Χριστό, θα περπατάει στο νερό και θα τρέχει.
2: Πολύ τηλεόραση, πολύ τηλεόραση και φοβόμαστε από τις ταινίες και τα σαγόνια του καρχαρία, οι πιο μεγάλοι. Έχουμε λίγα αποθυμένα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εύκολα.
0: Σε ό,τι αφορά τις μοβ μέδουσες, εκεί τι έχουμε, τον πληθυσμό να αυξάνεται.
2: Οι μέδουσες υπάρχουν συνήθως εμείς εντοπίζουμε στα βαθιά νερά. Προημερών ήταν μάλιστα και βλέπα ένα κοπάδι από γόπες οι οποίες κατασπαράζανε ένα κοπάδι από μέδουσες. Είναι τροφή για πολλά είδη. Είναι στα βαθιά νερά, είναι στο ανοιχτό πέλαγος και δεν θέλουν να βρεθούν παγιδευμένες στην ακτή. Θα τις φέρουν τα ρεύματα, θα τις φέρουν. Θα καταλήξουν, θα εγκλωβιστούν εκεί πέρα και μετά θα φύγουν. Οπότε και ο χάρτης παραπλανή, δηλαδή μπορεί να είναι εκεί σήμερα και να μην είναι εκεί αύριο. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε δει μέδουσες μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Σίγουρα.
2: Απλώς και με κοινή λογική βλέπουμε ότι εάν υπάρχουν πολλές μέδουσες σε μια περιοχή, δεν κολυμπάμε. Αν υπάρχει μία, δεν πειράζει. Βάλουμε μια μάσκα και θα απολαύσουμε στο νερό, δεν είναι και κάτι που θα μας πάει. Είναι και πάρα πολύ όμορφα ζώα. Μπορεί να βγάλουμε μια φωτογραφία, είναι πραγματικά εντυπωσιακές να ζητούμε κάτω από το νερό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε κάποιες εξάρσεις και αυτές οφείλονται κυρίως στην υπεραλίευση. Έχουμε υπεραλίευση τους θηρευτές τους, τα ψάρια τα οποία θα τα τρώγανε. Άρα υπάρχουν εξάρσεις. Δηλαδή, μιλάμε για τον ευωϊκό, μέχρι πρόσφατα είχαμε πολύ συχνά αλεία με δυναμίτη. Έχουμε καταστρέψει στην Ελλάδα γενικότερα. Δεν
0: άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή τώρα που πιάνε.
2: Μέτρα για τη διαχείριση της αλίας. Είμαστε η μόνη χώρα που ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής. Και έδωσε ο Θαλάσσιος, ο ΠΚΠΕ, έδωσε 70 εκατομμύρια για την αλία. Και αντί να κάνουμε απλά μέτρα, γίνανε βίλες, σκάφη κτλ. Είναι ένα άλλο σκάνδαλο που ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί πραγματικά χάνουμε ευκαιρίες και οι θάλασσες μας εξαντλώνται. Και θα δούμε και εξάρτηση μεδουσών, θα δούμε και εξάρτηση βολικών ειδών και ξενικών ειδών. Και πάλι εμείς φταίμε. Πέρα από την κλιματική αλλαγή που έχει γίνει ο νέος Μπαμπούλας και τον αναφέρουμε σαν να είναι κάτι πέρα από εμάς, η καταστροφή που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, που κάνουν οι γενιές μας στις ελληνικές θάλασσες, είτε με την καταστροφή οικοσυστημάτων, είτε με την υπεραλίευση, προφανώς καταστρέφει και τον μηχανισμό εξυγείασης των θαλασσών που θα έφερνε μια ισορροπία. Άρα ας δούμε λίγο και την αιτία και όχι μόνο το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Αναστασία Μίλιου, διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναεπικοινωνήσουμε και για τα νέα δεδομένα αυτά που μας είπατε πριν από λίγο. Κύριε Γιάννη, δεν μην ανησυχείς, κολύμπα. Άμα δεις κανένα καρχαρία, μην φοβηθείς.
3: Όχι, μα σου είπε. Άμα δεις ή μέδουσα ή καρχαρία, παίρνεις το κινητό και βγάζεις selfie. Κάθεσαι δίπλα, παίρνεις αγκαλίτσα.
0: Και την ανεβάζεις στο social media.
3: Χαμογελάτε και δύο.
0: Και τρομοκρατήσεις πολύ.
3: Δείχνετε τα δοντάκια σας. Πολλά ωραία και καλά. Σπανέλα εδώ, να δεις το πτερίγιο τα κάνεις. Λούις. Τώρα έχει δίκιο όμως έτσι. Ότι εμείς μεγαλώσαμε με αυτές τις παλιοτενίες με τα σαγόνια του καρχαρία που φεύγανε χέρια, πόδια, δεξιά-αριστερά. Και έχουμε στο μυαλό μας αυτή την εικόνα.
0: Εκείνος ήταν ο μεγάλος λευκός καρχαρίας. Εμείς δεν έχουμε κάτι. Τέλος πάντων.
3: Αυτά είναι baby. Πώς είναι τα.
0: Σαν τα baby potatoes. Έλα, πάμε να φύγουμε. Έλα.
3: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Και το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι παραίτησα 7 με 9 το πρωί Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Να περάσετε καταπληκτικά, να αποφύγετε το κέντρο και να λιάσετε το κορμί σας σε μια υπέροχη παραλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
13: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
14: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
13: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
14: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς.
0: η εινοποιώς διαφορά.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electroteam Μαρκέτος.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
19: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
20: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
21: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
23: και κινητό 6977-421078.
24: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
25: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε
26: προς το συμφέρον σας.
27: Προς το συμφέρον σας.
28: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
29: Με τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και παρήφανοι. Ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται στις 12 μετά το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγωναδρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων γίνεται στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr.
30: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και εποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Το τρίτο μέρος της συναντήσεώς μας με τον κύριο Ζήνο Ναζαμπακίδη, οικονομολόγο εκπαιδευτικό, για την εξιστόρηση της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 ετών του νέου ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1830, ας πούμε, έως το 1932. Αυτό ακριβώς περιγράφει ο κύριος Ζαμπακίδης στο βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, που είναι και ο οδηγός μας για αυτήν τη συζήτηση. Ο ακριβής τίτλος: Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων, δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις. Είναι η ιστορία των πτωχεύσεων που επί της ουσίας καθορίζουν αυτά τα 100 χρόνια στην οικονομία. Λοιπόν, κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Είμαστε στην περίοδο του Όθωνα, της βασιλείας Όθωνα και Αμαλίας. Έχετε περιγράψει την συνταγματική επανάσταση και τώρα ας δούμε λίγο αυτή την υπόθεση Πατσίφικο. Πού μπλέκεται η Ελλάδα τότε στη φάση του Κρημαϊκού πολέμου?
5: Η υπόθεση Πατσίφικο γίνεται λίγο πριν τον Κρημαϊκό. Αλλά βασικά εδώ πέρα έχει σχέση με το ποιος είναι ο δανειστής της Ελλάδας στο μεγάλο δάνειο που πήρε ο Όθωνας και η Αντιβασιλεία.
4: Το οποίο είπαμε το ζητούσε ο Καποδίστριας, δεν του δόθηκε και αντιθέτως χορηγήθηκε στα χρόνια του Όθωνα.
5: Ναι, και η ανικανότητα της Ελλάδας να το αποπληρώσει οδήγησε στη δεύτερη χρεοκοπία. Οι δανειστές μας λοιπόν σε αυτό το δάνειο ήταν η οικογένεια των Rothschild. Η οικογένεια αυτή, για να καταλάβουμε ποιοι ήταν μια οικογένεια που μέλη της έλεγαν ότι αυτοί ήταν που κέρδισαν τον Ναπολέοντα. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά είχαν δανείσει αρκετά χρήματα στη Βρετανική Αυτοκρατορία για να μπορέσει να έχει την οικονομική βάση για τους Ναπολεόντιους πολέμους. Ήτανε μια από τις πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο, τραπεζίτων. Έρχεται λοιπόν ένας από αυτούς, ο James Meyer de Rothschild, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο οποίος όμως ήταν εβραϊκής καταγωγής. Και από σύνεση θεώρησε και η ελληνική κυβέρνηση ότι ήταν συνετό να αποφευθεί εκείνη τη χρονιά το κάψιμο του Ιούδα, που ήταν συνήθιο των Ελλήνων, το Πάσχα. Οι Έλληνες όμως εξοργίζονται από αυτή την απαγόρευση. Υπάρχει εδώ πέρα και μια δόση αντισημιτισμού ίσως και βανδαλίζουν το σπίτι του Εβραίου Δαβίδ Πασίφικο που είναι στο Ψηρή. Ο Δαβίδ Πασίφικο δεν ήταν ένας ακόμα άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλά δικτυωμένος στο εξωτερικό, πολύ εύπορος, ο οποίος είχε και βρετανικό διαβατήριο και πορτογαλέζικο και είχε λειτουργήσει σαν πρόξενος της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν του καίνει το σπίτι βασικά, ο Πατσίφικο γυρνάει και ζητάει αποζημίωση τεράστια, ζητάει το εξωπραγματικό για την εποχή ποσό των 800.000 δραχμών. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσό, είναι πολύ πιθανό τα ελληνικά ανάκτορα τότε να μην αξίζανε τόσο. Φυσικά η ελληνική κυβέρνηση αρνείται και τότε μπαίνει στη ζωή της μοντέρνας Ελλάδας και η πρώτη περίπτωση του gunboat diplomacy, δηλαδή της διπλωματίας των κανονιοφόρων, που έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Με άλλα λόγια, οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν την υπεροπλία που έχουν στη θάλασσα για να πιέσουν διπλωματικά, οικονομικά και πολιτικά τις μικρότερες χώρες. Εδώ, στην περίπτωση της Ελλάδας, με τον αποκλεισμό του Πειραιά. Αποκλείεται λοιπόν ο Πειραιάς, το οποίο σημαίνει ότι νεκρώνει οικονομικά η χώρα, δεν μπορεί να γίνει εμπόριο, και δεν μπορούν να μεταφερθούν τρόφιμα προς και από τα νησιά. Το οποίο, να καταλάβουμε τι σήμαινε, ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του λέει ότι λόγω αυτού του αποκλεισμού στα νησιά αρχίζει και πεθαίνει κόσμος. Η Ελλάδα εντωμεταξύ και ο Όθωνας και η Αμαλία αρνούνται όμως να υποκύψουν και τελικά γίνεται μια συμφωνία. Το ελληνικό κράτος ελέγχει την πραγματική αξία του σπιτιού του Πασίφικου και του δίνει μια αποστολή.

0: αποζημίωση 3.750 δραχμών, που δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό ποσό που είχε. Και αυτή η περίοδος τελειώνει. Αλλά δημιουργείται η βάση, το κακό προηγούμενο αν θέλετε, για αυτή τη διπλωματία των κανονιοφόρων που μετά θα έρθει πολύ πιο έντονα στον Κριμαϊκό. Και στον Κριμαϊκό βλέπουμε πως τα πολιτικά λάθη ή η μη κατανόηση της στιγμής ίσως οδηγούν σε τεράστιες οικονομικές καταστροφές. Τι έκανε λοιπόν η Ελλάδα στον Κριμαϊκό? Ο Κριμαϊκός είναι ένας πόλεμος που από τη μία πλευρά είναι
1: οι Ρώσοι
0: και από την άλλη είναι οι Οθωμανοί, οι οποίοι έχουν λάβει τεράστια ενίσχυση εδώ από τους Γάλλους και τους Άγγλους.
1: Τρέχει η Ελλάδα να πάρει μέρος στον πόλεμο?
0: Η Ελλάδα τρέχει να πάρει μέρος στον πόλεμο, αλλά όχι με την πλευρά των Άγγλων και των Γάλλων. Η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη συγκυρία για να ελευθερωθούν αλύτρωτες περιοχές.
1: Μέσω της Ρωσίας.
0: Ναι, σε συνδυασμό με τη Ρωσία, αλλά κυρίως γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή τη στιγμή έχει τις δυνάμεις αλλού. Αναγκαστικά. Οπότε ο Όθωνας, ο οποίος έχει και κατανόηση και της ρωσοφιλίας στην Ελλάδα, αλλά έχει κατανόηση της μεγάλης ιδέας και της θέλησης για τη μεγάλη ιδέα και του λαϊκού αισθήματος στην τελική, σκέφτεται ότι άμα εμείς υποκινήσουμε στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και αλλού επαναστάσεις, οι οποίες φυσικά θα παρουσιαστούν ως αυθόρμητες, δεν είναι, είναι υποκινούμενες από την Αθήνα, τότε ίσως να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Όμως αυτό που βλέπουν οι μεγάλες δυνάμεις είναι ότι μια χώρα η οποία στήθηκε στα δικά τους δάνεια και η οποία υποτίθεται ότι θα φρόντιζε αν μη τι άλλο να μην εναντιωθεί στα συμφέροντά τους, τώρα σε μια κρίσιμη στιγμή μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στις οθωμανικές δυνάμεις να μεταφέρονται μακριά από το μέτωπο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ένα ντόμινο επαναστάσεις στην Οθωμανική επικράτεια που να είναι καταστροφική για την πολεμική προσπάθεια στον Κριμαϊκό πόλεμο. Οπότε ξεκινάει εδώ πέρα ένας πολύ πιο έντονος και πολύ πιο άγριος αποκλεισμός, ο οποίος κρατάει 3 χρόνια. Τελειώνει ο Κριμαϊκός και η Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, οι ελληνικές πόλεις συνεχίζουν να είναι αποκλεισμένες. Γιατί είναι και μια μορφή παραδειγματισμού. Είναι σαν να λένε στην Ελλάδα, μην τολμήσεις να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Γαλλικά στρατεύματα, αγγλικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα, όπου σε μεγάλο βαθμό εξαναγκάζουν και τον Όθωνα και την Αμαλία να κλειστούν στο παλάτι. Εδώ πέρα έχουμε όμως και μια προσπάθεια της βασιλικής οικογένειας να αντιδράσει όσο πιο περήφανα μπορεί στην κατάσταση αυτή, παρά το γεγονός ότι την κοροϊδεύουν οι ξένοι στρατιώτες, συχνά τους γιουχάρουν, δεν τους δίνουν δρόμο να περάσουν, όπως ήταν το απόλυτο συνήθειο της περίοδου, και μάλιστα πηγαίνουν και σε πληγήσεις περιοχές. Και γιατί λέμε ότι έχουμε πληγήσεις περιοχές? Γιατί λόγω αυτού του τριετή αποκλεισμού η Ελλάδα παθαίνει, η Αθήνα κυρίως, παθαίνει μια επιδημία χολέρας, η οποία σκοτώνει το 10% περίπου του πληθυσμού της πόλης. Που πέρα από το ανθρώπινο δράμα που είναι σημαντικό, σημαίνει ότι οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας περιορίζονται ακόμα παραπάνω σε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχουμε και την εξαφάνιση των κομμάτων. Μέχρι τότε τα κόμματα τι ήταν? Ήτανε
1: αφιερωμένα στις μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι, το γαλλικό, το αγγλικό, το ρωσικό. Έχουμε μια πολιτική αλλαγή, γιατί πλέον αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να έχουν έρισμα μετά από αυτή την κατάσταση στον ελληνικό λαό, ο οποίος βλέπει το βασιλικό ζεύγος να ταπεινώνεται, πεθαίνει της πείνας, δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, κλείνουν εφημερίδες που είναι αντιπαλώμενες, έχει χολέρα. Δεν ξέρουμε καν την κατάσταση στα νησιά πλήρως, αλλά ξέρουμε ότι επικρατεί τεράστια πείνα. Και φυσικά αυξάνεται πάρα πολύ η ληστεία, έτσι. Και πολλοί ληστές θεωρούνται και ήρωες της περιόδου, ειδικά αν ληστεύουν τους ξένους κατακτητές, λίγο πολύ. Τελειώνει αυτή η κατάσταση και πλέον οργανωμένα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι μεγάλες δυνάμεις ζητάνε την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Και έρχεται μια τρόικα, μια τριμελής επιτροπή, η οποία μένει 2 χρόνια στην Ελλάδα και τελικά παραδίδει μόνο ένα πόρισμα 8 σελίδων. Ένας λόγος είναι ότι υπάρχει και μεγάλη απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τις ελληνικές αρχές. Και πολλά στοιχεία είναι λυπή, στέλνονται πίσω.
1: Είναι το Greek Statistics.
0: Το Greek Statistics,
1: ναι. Θα το δούμε αργότερα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πόρισμα.
1: Ναι. Τι λέει λοιπόν το πόρισμα?
0: Το πόρισμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά δίνει τις βάσεις για το πώς θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου εντύπωση, να λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Καταρχάς λέει, χρειάζεται κτηματολόγιο. Κάτι για το οποίο συζητάει το ελληνικό κράτος ένα και αιώνα μετά. Έτσι, άμα δεν έχει ξεκάθαρα κτήματα, ο άλλος δεν θέλει να επενδύσει σε κάτι που μπορεί να το πάρουν. δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να πάρει ένα δάνειο σαν εγγύηση. Υπάρχει ένας μόνιμος φόβος και μια ανασφάλεια. Επίσης θεωρούν ότι πρέπει να γίνει πιο δίκαιο το φορολογικό σύστημα, είναι το σύστημα της δεκάτης, όπου επιβαρύνονται οι αγροτικοί πληθυσμοί, και ότι οι φορολογικοί ενοικιαστές που υπάρχουν μέχρι εκείνη την περίοδο, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση του φορολογικού συστήματος, είναι επιβλαβές. Και ότι πρέπει στην Ελλάδα επιτέλους να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια στα δημόσια έξοδα, στα δημόσια έσοδα και στην παρουσίαση της κατάστασης προϋπολογισμού. Και για να ξέρει η Ελλάδα ποια είναι τα έσοδα και τα έξοδά της, αλλά γιατί η αδιαφάνεια οδηγεί και σε πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά. Π.χ. λίγο παλιότερα, και με το οποίο μπορούμε να κλείσουμε και με την περίοδο, επί πρωθυπουργίας του Κολέτη, ένας υπουργός του είπε ότι εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα έσοδα του κράτους, γιατί όλα τα βιβλία εσόδων έχουν εξαφανιστεί. Άρα, εδώ πέρα, επειδή υπήρχε αυτό το ζήτημα στη συγκεκριμένη πρωθυπουργία, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί διαφθορά, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα έσοδα. Το πόρισμα λοιπόν εδώ πέρα δίνει ένα δρόμο για μια καλύτερη διαχείριση. Μετά από λίγο όμως έρχεται και το τέλος της βασιλείας του Όθωνα, που συνδέεται και με το οικονομικό γεγονός των Σκιαδικών. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε.
1: Να κάνουμε μια μικρή αναφορά βεβαίως.
0: Τα Σκιαδικά είναι μια κοινωνική επανάσταση. Μεν είναι επανάσταση φοιτητών και μαθητών, αλλά έχουν ένα οικονομικό πρόσημο, με την έννοια ότι ξεκινάνε από τη θέληση τότε του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκάβη, να μην αγοράζουν οι Έλληνες τόσο πολλά ξένα αγαθά, αλλά να αγοράζουν τα αντίστοιχα ντόπια αγαθά. Με άλλα λόγια, να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή από τους ίδιους Έλληνες. Ο γιος του, έχοντας την ίδια βάση σκέψης, προσπαθεί να το κάνει αυτό μέσα από τα Σκιαδικά, δηλαδή τα καπέλα. Και γίνεται πολύ συνηθισμένο, ειδικά για τους λεγόμενους μοντερνιστές, φοιτητές και μαθητές της περίοδου, να αρχίσουν να φοράνε καπέλα Σκιαδικά από τη Σύφνο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βάζουν μάλιστα και ασπρομπέλε κορδελίτσες πάνω. Αλλά αυτό είναι αντίθετο στα συμφέροντα των εμπόρων που εισάγουν καπέλα από το εξωτερικό, που συχνά λέγονται και τα Αυστριακά. Τώρα, στέλνουν λοιπόν τους υπαλλήλους τους στο πεδίο του Άρεως. Γιατί στο πεδίο του Άρεως? Γιατί τότε ήταν το κέντρο για συγκεντρώσεις και για όλη την πολιτική οικονομική ζωή της χώρας σε μεγάλο βαθμό, σε τέτοιου τύπου πράγματα. Στέλνουν τους υπαλλήλους τους να κοροϊδέψουν τους μαθητές και τους φοιτητές με κουρελιάσμενα Σκιαδικά. Οι φοιτητές και οι μαθητές αντιδρούν, επεμβαίνει ο στρατός, ο οποίος συλλαμβάνει μαθητές και φοιτητές, οπότε είναι ξεκάθαρα υπέρ των εισαγωγέων. Την επόμενη μέρα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση, πολύ ογκώδης. Ξανεπεμβαίνει ο στρατός εδώ πέρα πιο έντονα. Την προηγούμενη μέρα ήταν κυρίως η αστυνομία. Ο Όθωνας ηρεμεί την κατάσταση, αλλά η ζημιά έχει γίνει για το παλάτι. Και μετά από αυτό γίνονται μια σειρά επαναστάσεις, αρχίζουν και ενώνονται οι αντιβασιλικοί.
1: Κατεβαίνει στη Μάνη για να εξευμενήσει εκεί ή να βρεθεί κοντά στο κοινό που τον αγαπά.
0: Ναι, γιατί είναι τελείως βασιλικό το κοινό στη Μάνη, ούτως ή άλλως, να έχει μια βάση. Και στην Αθήνα εντωμεταξύ γίνεται επανάσταση, γίνεται ψήφισμα για την κατάργηση της βασιλείας στις 10 Οκτωβρίου του 62 και ο Όθωνας προς τιμήν του, για να αποφύγει τον εμφύλιο, προτιμάει να φύγει. Λέγοντας μάλιστα ότι εύχομαι να ευτυχήσει η Ελλάς.
1: Δεν είναι αποδεκτός στην Αθήνα,
0: Ναι, δεν είναι αποδεκτός στην Αθήνα, δεν είναι αποδεκτός και σε άλλα μέρη και στα νησιά. Αν μη τι άλλο, γιατί όλοι αυτοί οι αποκλεισμοί έχουν πληγώσει πάρα πολύ τα νησιά και τους νησιώτες. Στη Μάνη είναι βασιλική. Αλλά φεύγει και τελειώνει έτσι και η περίοδος του Όθωνα.
1: Που είναι μια τριεκονταετία.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια, αλλά πάλι είναι τρεις δεκαετίες χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη. Ναι. Μια χρεοκοπία και ελάχιστη ανάπτυξη.
1: Λοιπόν, αναλαμβάνει ο βασιλιάς Γεώργιος που θα έρθει μετά τον Όθωνα στην Ελλάδα και ανατέλει σιγά σιγά η περίοδος Χαϊρλάου Τρικούπη, την οποία θα την μελετήσουμε και αυτήν τώρα μαζί, κύριε Τζαμπακίδη, γιατί ο Χαϊρλάος Τρικούπης κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα εξυγχρονισμού της χώρας, δηλαδή δανείζεται, αλλά να δούμε πού θα οδηγήσει αυτός ο δανεισμός.
0: Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε μια διαφορά από τις προηγούμενες χρεοκοπίες. Βλέπουμε μια προσπάθεια, ένα όραμα για εξυγχρονισμό, για δημιουργία υποδομών, για ανάπτυξη, για βάσεις ενός μοντέρνου κράτους.
1: Θα έχει αντίπαλό του έναν λαϊκιστή πολιτικό και επί της ουσίας θα είναι αυτή η κόντρα την οποία θα παρακολουθήσουμε έως το τέλος του αιώνα με τον Δηληγιάννη. ο οποίος είναι το άσπρο μαύρο, όπως το έχουμε ξαναδεί σε εποχές λαϊκισμού, με έναν βασιλιά όμως, ο οποίος μένει στην σκηνή μέχρι τη δολοφονία του 50 χρόνια.
0: Ναι. Και τεράστιο ένας... ποσό, είναι με μεγάλη διαφορά ο πιο μακροχρόνιος βασιλιάς Ελλάδας.
1: Ναι. Και τότε, στα χρόνια του βασιλέως Γεωργίου, η Ελλάδα από συνταγματική μοναρχία εξελίσσεται σε βασιλευωμένη δημοκρατία. Δηλαδή αυτό που αλλιώτερα θα το πούμε προεδρευμένη, μόνο που δηλαδή θέλω να πω ότι όταν ο πρόεδρος αντικαταστήσει τον βασιλιά. Βασιλευμένη προεδρία λοιπόν δημοκρατία, τι θέλω να πω ότι τουλάχιστον ο βασιλιάς δεν απολύει πρωθυπουργούς, κατατοδοκούν σε έναν βαθμό. Θα γίνουν παρεμβάσεις, προφανώς γίνονται παρεμβάσεις, αλλά όχι όπως ήταν στα χρόνια του Όθωνα.
0: Όχι, υπάρχει μια καλύτερη συνταγματική βάση. Στην πράξη όμως, και αυτό μάλιστα οδηγεί και τον Τρικούπη να γράψει το τι σπταίει και να καταλήξει στη φυλακή για μικρό χρονικό διάστημα, ο βασιλιάς Γεώργιος χρησιμοποιεί το Σύνταγμα για να ελέγχει την πολιτική ζωή του τόπου. Και δεν είναι τόσο την ελέγχει όσο την κατακαιρματίζει. Την κάνει αδύναμη να δημιουργηθεί αναπτυξιακό έργο. Γιατί? Ας ξεκινήσουμε με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα πρώτα 10 χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου οι κυβερνήσεις κρατάνε περίπου 3 μήνες. Οπότε, χωρίς να έχουμε πολιτική σταθερότητα, όπως είχαμε πει και τότε που μιλήσαμε για τον Καποδίστρια, δεν μπορείς να φτιάξεις έργο. Σε 3 μήνες έρχεσαι, φεύγεις, έρχεται ο επόμενος. Τακτοποιεί τα ρουσφέτια που ήταν και το σύνηθες για την περίοδο, αλλά δεν μπορεί να φτιάξει έργο. Ο Κουμουνδούρος προσπαθεί, αλλά και εκεί δύσκολα. Τι κάνει λοιπόν ο βασιλιάς? Βασίζεται στο γεγονός ότι μπορεί να διορίσει και να πάψει υπουργούς. Οπότε, ουσιαστικά αυτός τοποθετεί τις κυβερνήσεις. Συχνά τοποθετεί κυβερνήσεις με ελάχιστες μειοψηφίες στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν ούτε λαϊκό αίρισμα, ούτε μπορούν να έχουν ψηφίσματα υπέρ τους. Και οι οποίες κυβερνήσεις εντωμεταξύ, ο στόχος είναι να κρατάνε χαρούμενο το βασιλιά, όχι να κάνουν έργο για το κράτος. Ταυτόχρονα ο βασιλιάς έχει το ανεύθυνον σε όλο αυτό. Τι σημαίνει το ανεύθυνον? Ότι η ευθύνη για ό,τι γίνεται ανήκει στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό, και ας είναι ο ίδιος ο βασιλιάς που τους έχει ορίσει. Είναι και άλλα προβλήματα, όπως το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί μπορεί να είναι στη Βουλή ενώ κρατάνε στρατιωτικές θέσεις. Οπότε υπάρχουν περίπου 50 στρατιωτικοί στη Βουλή.
1: Και ταυτόχρονα βουλευτές.
0: Ταυτόχρονα βουλευτές και στρατιωτικοί, χωρίς να χάνουν ούτε τη στρατιωτική τους θέση, ούτε να μειώνεται η προϋπηρεσία τους. Αντιθέτως, τα χρόνια τους στη Βουλή μετράνε για την προϋπηρεσία τους στο στρατό. Ένας στρατός που κι αυτός ελέγχεται από το βασιλιά, πρώτον γιατί υπάρχει τεράστια ευνοιοκρατία στο ποιος θα πάρει τις ανώτερες θέσεις, πρέπει να τα σκαλά με την αυλή, με το παλάτι για να ανέβεις, και δεύτερον γιατί ο βασιλιάς απονέμει τους στρατιωτικούς βαθμούς. Οπότε έχεις ένα μπλοκ, αν θέλουμε, 50 βουλευτών στρατιωτικών που έχουν σαν άμεσο στόχο να συνδεθούν με το παλάτι και που λόγω αυτού αποδυναμώνουν κι άλλο το όποιο κοινοβουλευτικό έργο. Ο Τρικούπης τέλος πάντων, με το γνωστό τι φταίει, λέει ότι αυτή η κατάσταση φταίει για την κατάσταση της Ελλάδας, για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν εξελίσσεται, και προτείνει την αρχή της δεδηλωμένης, με βάση την οποία ο βασιλιάς είναι υποχρεωμένος να δίνει την εξουσία στο κόμμα της Βουλής που πλειοψηφεί. Οπότε δίνεται έτσι και η βάση για μακροχρόνιες κυβερνήσεις. Και, όπως είπατε ήδη κύριε Πορτοσάλτε, ξεκινάει και ο δικομματισμός. Ο Τρικούπης πίστευε στο δικομματισμό. Πίστευε ότι αν έχεις μία κυβέρνηση που είναι ισχυρή και πολλές μικρές, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελεγχθεί. Κάνει ό,τι θέλει. Χρειάζεσαι ένα άλλο κόμμα, μια άλλη ισχυρή κυβέρνηση με διαφορετική ιδεολογία, για να υπάρχει μια σύγκριση και μια σύγκρουση απόψεων.
1: Και ενδεχομένως και εναλλαγή στην διαχείριση των πραγμάτων.
0: Και εναλλαγή, η οποία βέβαια στην περίπτωση εδώ είναι κακή, γιατί ο Δηληγιάννης δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, τέλος πάντων.
1: Πότε ξεκινάει το πρόγραμμά του ο Τρικούπης?
0: Ο Τρικούπης ουσιαστικά έχει δύο μεγάλες τετραετίες, οι οποίες θέτει το αναπτυξιακό του έργο. Είναι από το 82 μέχρι το 85 και από το 86 μέχρι το 90. Αυτές είναι οι μεγάλες περίοδοι διακυβέρνησής του. Όπου σε αυτές τις περιόδους, λίγο πολύ, θέλει να κάνει όλες τις αλλαγές που δεν έγιναν στην Ελλάδα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Θέλει να τις σφινώσει σε αυτά τα χρόνια. Μένει 11 χρόνια συνολικά πρωθυπουργός και πράγματι αφήνει πίσω μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με αυτή που βρήκε. Πολύ γρήγορα φτιάχνει δρόμους. Φτιάχνει περίπου 2.600 χιλιόμετρα δρόμων. Ουσιαστικά περιοχές που δεν είχαν ποτέ δρόμους, όχι μόνο κεντρικές οδοί και επαρχιακές, αποκτάνε. Οπότε υπάρχει σύνδεση. Ο τοπικισμός περιορίζεται. Το εμπόριο μπορεί να αυξηθεί. Φτιάχνει γέφυρες. Οπότε περιοχές ορεινές οι οποίες αποκλείονταν, ξαφνικά δεν αποκλείονται. Ο Τρικούπης, μην ξεχνάμε ότι είχε ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και είχε και αυτές τις προσλαμβάνουσες. Είχε για να πάει κάποιος.
1: Γιος του Σπυρίδωνα Τρικούπη, ο πατέρας του ήταν πρεσβευτής στο Λονδίνο πολλά χρόνια. Ο ίδιος σχετιζόταν με την ανώτερη τάξη στην Βρετανική πρωτεύουσα. Λέγεται ότι είχε και πρόσβαση και στο παλάτι.
0: Ναι. Και επίσης και οι δύο μεγαλύτεροι πολιτικοί της περίοδου στην Αγγλία θεωρούσαν τον Τρικούπη φίλο τους. Και έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμούσαν και σέβονταν.
1: Ο Πάλμερστον.
0: Και ο Ράσελ. Ναι, αυτοί οι δύο που ήταν στον αγγλικό έτσι, δικοματισμό κατά κάποιο τρόπο, είναι οι δύο πιο ισχυρές προσωπικότητες.
1: Είναι και υπέρ της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ταυτόχρονα ότι την εποχή εκείνη εξελίσσεται και αυτή η προσπάθεια της Ελλάδος να μεγαλώσει.
0: 100%.
1: Εδαφικά. Και εδώ κλείνοντας το πρώτο ημίωρο να σημειώσουμε ότι με τον ερχομό του Γεωργίου του δίνουν και πρίκα τα Επτάνησα. Άρα έχουμε την προσάρτηση των Επτανήσεων στον ελλαδικό κορμό.
0: Ναι, η Βρετανική Αυτοκρατορία καταρχάς βλέπει ότι στα Επτάνησα υπάρχει ένα πολύ έντονο και αυξανόμενο επαναστατικό κίνημα και δεν θέλει να μπλεχτεί σε μια σύγκρουση στην περιοχή. Δεν θεωρεί ότι βολεύει στα συμφέροντά της. Οπότε και επειδή θέλει να δώσει μια πρίκα στο Γεώργιο, άρα να υπάρχει και μια αίσθηση δούνε και λαβίν με την Βρετανική Αυτοκρατορία και να συνδεθεί ακόμα πιο έντονα, δίνουν τα Εφτάνησα, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική πρίκα. Γιατί τα Εφτάνησα είναι μια περιοχή με θεσμούς, με πληθυσμό που έχει ψηλή μόρφωση, με ξεκάθαρο νομικό σύστημα, με τράπεζες, με εμπόρους. Προσφέρουν πάρα πολλά στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
7: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα, να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω.
8: Κόσμος 96,5.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
14: Στόχος μας, η ποιότητα.
13: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
13: Σιδηρικά,
14: υδραυλικά.
13: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
13: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26710 252 51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
17: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: με προσκεκριμένο τον κύριο Ζήνωνα Ζαμπακίδη, περιγράφεται, κυρίες και κύριοι, η οικονομική ιστορία των πρώτων 100 ετών του ελληνικού κράτους. Καλημέρα σας, κύριε Ζαμπακίδη.
3: Καλημέρα.
2: Να υπενθυμίσω ότι ο συνομιλητής μας είναι οικονομολόγος εκπαιδευτικός, διδάσκει στη σχολή Μωραΐτη και επίσης αρθογραφεί, όπως βλέπω, στο περιοδικό Ξενοφών. Εκπαιδευτικό, φαντάζομαι, κύριε
3: Οικονομικό.
2: Ζαμπακίδη. Και οικονομικό. Ωραία. Είναι υπέρμαχος του οικονομικού αλφαβητισμού, το έχουμε συζητήσει αυτό στην εισαγωγική μας εκπομπή και μας βοηθάει μέσω αυτής της εξιστόρησης. Την έχουμε κάνει από την πολιτική σκοπιά, κυρίες και κύριοι, αλλά από την οικονομική όχι τόσο με τόση ευκρίνεια. Οπότε είναι χρήσιμο έτσι να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα που θα μας είναι χρήσιμα για να μπορούμε να σχολιάζουμε το σήμερα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κύριε Ζαμπακίδη, λέτε το εξής. Ο Τρικούπης ξεκινά τη ζωή του ως ένας επιμελής και εργασιομανής μαθητής, σε βαθμό μάλιστα που οι γονείς του γκρίνιαζαν να μην ξενυχτά διαβάζοντας. Ως πρωθυπουργός θα εμπλακεί σε ένα μακροχρόνιο ρομαντικό ειδήλιο με την πανέμορφη, δυναμική και παντρεμένη με τον μεγαλύτερο σε ηλικία αυστριακό πρέσβη, σύζυγό της Βαρόνη, Μαρία φον Τρόντεσμπερκ, η οποία θα τον συνοδεύσει, δηλαδή θα τον σταθεί και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του.
3: Μέχρι το τέλος ζωής του.
2: Μέχρι το τέλος της ζωής του. Λοιπόν, αλλά ο Τρικούπης είναι ένας μονήρης άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι. Είναι ευγένης.
2: Ευγένης, ναι.
3: Και ένας άνθρωπος ο οποίος, αν και τον εκτιμούσαν οι Έλληνες, δεν μίλαγε αναγκαστικά τη γλώσσα τους, να το πούμε έτσι. Είχε ένα βρετανικό φλέγμα,
2: μάλιστα,
3: είχε ένα βρετανικό ντύσιμο,
2: ναι,
3: ερχόταν με βρετανικές ιδέες, ενώ ο αντίπαλός του Δηληγιάννης ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα των ψηφοφόρων του, κράταγε, λένε, και ένα χαρτάκι πάντα ο Δηληγιάννης,
2: να επικοινωνήσει με το αίσθημα του λαού, σε αντίθεση με τον Τρικούπη, ο οποίος περιγράφεται έτσι ένας απόμακρος. Δεν ξέρω αν το έχουν αυτό εκείνοι οι οποίοι προωθούν τον εξυγχρονισμό της χώρας.
3: Μπορεί.
2: Εάν συμπίπτουν στην ιδιοσυγκρασία, εννοώ. Ενώ ο Δηληγιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλόχερος, έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
2: Με τα λεφτά των άλλων δηλαδή. Απλόχερος είναι αυτό που λέμε.
3: Δεν πλούτσε ο ίδιος. Αλλά πάντα φρόντιζε.
2: Ο κυμπάρης πολιτικός, όχι, δεν λέω ότι ήταν διεφθαρμένος. Λέω ότι μοίραζε τα λεφτά των άλλων.
3: Ναι,
2: αλλά
3: ναι, ναι,
2: ενδεχομένως αυτό να ικανοποιούσε και το λαό.
3: Όταν διάβασα την ιστορία τους, δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ ότι ο ελληνικός λαός συγχωρούσε στο Δηληγιάννη τεράστια λάθη, όπως ο Ειρηνοπόλεμος ή ο Ατυχής, και τον ξαναέκανε πρωθυπουργό. Ενώ στον Τρικούπη πιστεύω ακράβατο ότι δεν θα τα συγχωρούσε αυτά. Δεν του συγχωρούσε λιγότερα.
2: Ναι. Προσδιορίστε λίγο, σας παρακαλώ τώρα, κύριε Ζαμπακίδη, να δούμε. Βάλατε τον ατυχή πόλεμο του 97, αλλά παρακαλώ, κάνει τις επενδύσεις ο Τρικούπης, φτιάχνει σιδηρόδρομο, ας πούμε, έτσι. Πολλά χιλιόμετρα σιδηροτροχιάς.
3: Ναι, ουσιαστικά είναι ο πατέρας του σιδηροδρόμου.
2: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει σιδηροδρόμος μέχρι εκείνη την περίοδο. Οπότε αρχίζει να ενώνεται η Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Ο ισθμός της Κορίνθου, η διάνοιξη της Διόρυγος, συμπίπτει με τις επενδύσεις του για τον εξυγχρονισμό της χώρας. Είναι και αυτό, συμπεριλαμβάνεται και αυτό στα έργα του.
3: Περιληπτικά έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα σε δρόμους. Έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα σε σιδηρόδρομο. Έχουμε ελληνικά έργα. Οπότε να αναπτυχθεί η ποιότητα των ελληνικών λιμένων, με αποτέλεσμα να μπορούν οι Έλληνες να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής, στο να εισάγουν και να εξάγουν προϊόντα, να γίνουν κέντρο.
2: Μάλιστα.
3: Η Διόρυγα της Κορίνθου είναι ένα φοβερά σημαντικό έργο, για το οποίο μάλιστα δημιούργησε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη, υπήρχε σε εφημερίδες περίοδου, γιατί επέτρεπε στην πολύ πιο γρήγορη ναυσιπλοεία και πολύ πιο ασφαλή ναυσιπλοεία.
2: Δεν χρειάζεται να κάνουν τον περίπλο της Πελοποννήσου τα πλοία, διακινδυνεύοντας λόγω των καιρικών συνθήκων. Και μπορούσαν να βγουν κατευθείαν στο Ιόνιο μέσω του Κορινθιακού κόλπου και συνέχεια του Πατραϊκού.
3: Για να καταλάβουμε λίγο γρήγορα τη διαφορά που έχουν αλλάξει σε πέντε λέξεις. Ναι. Ο Τρικούπης είχε ζήσει στην Αγγλία. Ήξερε ότι να πάει κάποιος από το Λονδίνο στο Γιόρκα έπαιρνε 4 ώρες. Για να πάει κάποιος από την Αθήνα στο Μεσολόγγι που ήταν βολευτής έπαιρνε 7 μέρες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να φέρει εμπόριο, δεν μπορεί να φέρει επενδύσεις, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν θα έρθει ένας ξένος επενδυτής, ειδικά επειδή για να πάει από την Ξηρά σε μια τέτοια περιοχή και λόγω της ληστείας που παρέμενε ενδημική υπήρχε και τεράστιος κίνδυνος. Ταυτόχρονα υπήρχαν και κίνδυνοι ελονοσίας, γιατί υπήρχαν και πολλοί βάλτοι. Οπότε αυτό που θέλει να κάνει ο Τρικούπης είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα πολιτικές προσφοράς. Προσπαθεί να αυξήσει, να πολλαπλασιάσει εδώ πέρα ουσιαστικά σε μια υποανάπτυκτη χώρα τις παραγωγικές δυνατότητες, να φέρει με αυτόν τον τρόπο τα εχέγγυα, τη βάση, για να έρθουν επενδύσεις και εταιρείες τόσο εγχώριες, τόσο κυρίως από το εξωτερικό, που θα φέρουν και συνάλλαγμα και ΑΕΠ και μισθούς, και με αυτόν τον τρόπο να κάνει το όραμά του, που είναι να γίνει η Ελλάδα το χρηματιστήριο της Ανατολής, να γίνει το εμπορικό κέντρο ολόκληρης περιοχής, να γίνει το Λονδίνο των Βαλκανίων η Αθήνα.
2: Ναι. Τώρα, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει μία φορά το 1827.
3: Ναι.
2: Έχει χρεοκοπήσει δεύτερη φορά το 1843. Συμφωνεί.
3: Ναι.
2: Η τρίτη χρεοκοπία
3: είναι του Τρικούπη το 1993.
2: Το 1893.
3: Ναι, με το δυστυχώς επτωχεύσαμε.
2: Μάλιστα. Τώρα, έχουν προηγηθεί επενδύσεις. Τι δεν πηγαίνει καλά? Πού στραβώνει η δουλειά με τον Τρικούπη?
3: Ωραία. Στραβώνει σε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Τρικούπης αναγκάζεται εν μέρη να δώσει πολλά χρήματα από τα δάνεια που παίρνει, και παίρνει τεράστια δάνεια, για στόχους που δεν είναι παραγωγικοί. Είναι οραματιστής, αλλά επίσης ξέρει ότι πρέπει π.χ. να ενισχύσει τον ελληνικό στρατό και το στόλο, ο οποίος θεωρεί ο ίδιος ότι είναι μια γέλη. Υπάρχει ευνοιοκρατία, οι ανώτετοι αξιωματικοί πηγαίνουν από καφενέ σε καφενέ, δεν υπάρχει ουσιαστική οργάνωση, δεν υπάρχει εκπαίδευση, ο εξοπλισμός είναι παροχημένος, οπότε πρέπει να δώσει χρήματα για να φτιαχτούν ειδικές σχολές, πρέπει να δώσει χρήματα για εκπαίδευση, δίνει πάρα πολλά χρήματα για να φτιαχτούν θωρηχτά, τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, και άλλα πλοία, τα οποία όμως δεν φέρνουν καθόλου χρήματα στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει δικιά της αμυντική βιομηχανία. Οπότε αυτά είναι χρήματα που δίνονται και έρχονται πλοία. Άρα πρακτικά είναι χρήματα τα οποία φεύγουν. Τα δάνεια που παίρνει είναι υπέρογκα, και επίσης μέσα από αυτά τα δάνεια πρέπει να καλύψει και προηγούμενες δανειακές υποχρεώσεις. Και μετά από λίγο μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο, που είναι να παίρνει δάνειο για να ξεχρεώνει δάνειο. Είναι κάτι που αναφέρει και ο Ανδρεάδης, ότι αν μια χώρα μπει σε ένα τέτοιο κύκλο,
2: δύσκολα θα βγει.
3: Δύσκολα θα βγει.
2: Ναι.
3: Και το άλλο πρόβλημα είναι ο Δηληγιάννης. Ο Δηληγιάννης είναι μια οικονομική καταστροφή, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το θέσω. Κυρίως λόγω του Ειρηνοπόλεμου.
2: Ναι. Τώρα, η εποπτεία ποια στιγμή έρχεται?
3: Η εποπτεία έρχεται μετά τον ατυχή.
2: Μάλιστα.
3: Εκείνη την περίοδο δεν υπάρχει εποπτεία. Υπάρχει μια παρουσία των ξένων προξένων, οι οποίοι κοιτάνε τα οικονομικά της Ελλάδας και λένε ότι εντάξει, ο Τρικούπης είναι εξυγχρονιστής, είναι οραματιστής, αλλά δεν είναι πάντα ρεαλιστής. Υπάρχουν δημοσιονομικές ακρότητες εδώ πέρα, ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα, το χρέος βαθαίνει συνέχεια.
2: Πότε θα φυγεί ο Εδωάρδος Λο?
3: Ο Εδωάρδος Λο θα έρθει λίγο πριν τη χρεοκοπία.
2: Ο οποίος προειδοποιεί?
3: Ο οποίος δεν προειδοποιεί ακριβώς.
2: Δηλαδή βγαίνεται κάτι σαν τρόικα, ας πούμε, των ημερών μας?
3: Όχι από τον Εδωάρδο Λο. Ο Τρικούπης είναι σε μια κατάσταση που έχει βάλει τεράστιους φόρους. Τα φορολογικά βάρη του Έλληνα έχουν φτάσει σε τόσο επίπεδο που έχει χάσει εκλογές λόγω αυτό. Υπάρχουν διαδηλώσεις, υπερφορολογεί. Τον λένε και φορομπίχτη, τον λένε πετρελαιά, γιατί έχει φτιάξει μονοπόλιο στο πετρέλαιο και το φορολογεί και αυτό. Φορολογεί το κοκκινέλι, τα τσιγάρα, τα πράγματα που χρησιμοποιεί ο μέσος Έλληνας. Ξέρει ότι η Ελλάδα.
2: Για να έχει έσοδα το κάνει.
3: Για αυτό, να έχει έσοδα, αλλά η τρύπα είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς. Και εντωμεταξύ, κάνοντας αυτό, αυξάνεις τη φτώχεια και μειώνεις και την ικανότητα των Ελλήνων να αγοράσουν. Αυξάνεις την ανεργία. Οπότε το ΑΕΠ πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις περιορίζεται. Δεν αυξάνεται. Φαίνουν έσοδα το κράτος, αλλά αυτό είναι βραχυπρόθεσμο. Είναι μέχρι να καταφέρει ένα κράτος να βρει δάνειο. Ουσιαστικά ο στόχος είναι να μην φτάσει ένα κράτος να χρειάζεται να υπερφορολογεί για να επιζήσει. Γιατί μετά είναι δύσκολο να το πετύχει. Ο Τρικούπης λοιπόν θέλει να αλλάξει το αφήγημα. Και σε μια περίοδο υπάρχουν και κερδοσκοπίες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι ξένοι ομολογιούχοι στα τεράστια δάνεια που έχει πάρει, που θέλουν την Ελλάδα να επιζήσει, να πάει καλά για να πάρουν τα ομόλογά τους. Και υπάρχουν και άλλοι που θέλουν η Ελλάδα να χρεοκοπήσει, οπότε μετά τη χρεοκοπία να διαπραγματευτούν από πολύ πιο ισχυρή θέση και να πάρουν εθνικές γαίες, συμφέροντα, π.χ. μονοπόλιο στην Ναξιακή Σμυρίδα, που ήταν ένα μετάλλευμα που χρησιμοποιείται τότε από όλους. Οπότε για να αλλάξει το αφήγημα, ο Τρικούπης θέλει να γίνουν κάποιες εκθέσεις από το εξωτερικό που εύχεται ότι θα είναι θετικές. Και εδώ πέρα μπλέκει στην ιστορία της Ελλάδας ο Εδωάρδος Λο, που μετά τον βρίσκουμε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, και με το ΔΟΕ που θα έρθει αργότερα. Ο Εδώαρδος Λο λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή με τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο.
3: Ναι, είναι ο διευθυντής.
2: Ο οποίος εντάξει έχει νυφευθεί η Αθηναία και άρα έχει ναι. και έναν, πώς θα το πω, δεσμό πια να πείστε. Και ένα δεσμό, δηλαδή σχέση με την Ελλάδα.
3: Ναι, ναι. Ο Λο λοιπόν όταν έρχεται στην Ελλάδα γνωρίζει την Καλονή της εποχής, την Εκατερίνη Χατζοπούλου, την ερωτεύεται, την παντρεύεται. Η ιστορία είναι και όλος ότι ο αδελφός της είναι από αυτούς που εκτελέστηκαν στη δίκη των 6, αλλά αυτό έρχεται πολύ πολύ αργότερα. Και ο Λο γράφει μια έκθεση που είναι πολύ πιο θετική από ότι φοβόντουσαν οι Έλληνες περίοδου. Υπάρχει μια αίσθηση φιλελληνισμού και συγγένειας, έτσι. Αποφεύγεις και την κρεβατομουρμούρα, έτσι να το πω. Και ο οποίος λέει ότι κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πολλές λανθάνουσες δυνατότητες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ πιο κάτω από το μέγιστο των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Άρα, αν εμείς συνεχίσουμε να τη δανείζουμε και γίνουν οι επενδύσεις ορθολογικά, χωρίς όμως υπερβολές, με μια προσοχή στο χρέος.
2: Θα μπορούσε να ανακάμψει.
3: Θα μπορούσε να ανακάμψει και θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Και όταν τελικά, για να κάνουμε τη γρήγορη σύγκριση, έρχεται το ΔΟΕ και επιβάλλει ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας λίγα χρόνια αργότερα, γρήγορα η Ελλάδα πάει από τους μόνιμους ελληματικούς προϋπολογισμούς σε πλεονασματικούς, σε ανάπτυξη, σε σταθερότητα. Ο Τρικούπης έχει φύγει όταν έρχεται το ΔΟΕ.
2: Αυτή η εποχή με ποιον συμπίπτει? Τη τακτοποίηση, ας πούμε,
3: η
2: που
3: έχουν. Η τακτοποίηση έρχεται μετά τον Ατυχή, που αναλαμβάνει το ΔΟΕ και ακολουθεί την Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια, αλλά λίγο πολύ επιτρέπει στο Βενιζέλο να έρθει στους Βαλκανικούς με τεράστια πλεονάσματα, με
2: αυτό πάρα το, πολύ αυτό μεγάλη ανάπτυξη. Θα το καρποθεί αργότερα ο Βενιζέλος, αλλά στην εποχή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου δεν είναι ούτε ο Δηλιάννης τα πράγματα.
3: Ο Δηλιάννης δολοφονείται στα πρώτα χρόνια.
2: Μάλιστα. Πάμε ξανά πίσω.
3: Ναι.
2: Στις προσπάθειες που κάνει ο Τρικούπης για να τακτοποιήσει λίγο αυτή την κατάσταση, στέκεται εμπόδιο ο Δηλιάννης, ο οποίος στο μεταξύ μοιράζει.
3: Ο Δηλιάννης στην περίοδο.
2: Και κερδίζει τον Τρικούπη όταν ο Τρικούπης, ας πούμε, ανεβάζει τους έμεσους φόρους. Έρχεται ο Δηλιάννης, τον καταγγέλει, κερδίζει και ξαναεπιδεινώνει την κατάσταση.
3: Ναι.
2: Υπάρχει τέτοια εναλλαγή, δηλαδή παίζεται για κάποια χρόνια, μια εικοσαετία, το πάνω κάτω, φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο Δηλιάννης.
2: Ο ένας δείχνει τον άλλον.
3: Ο Δηλιάννης χρησιμοποιεί δύο πράγματα. Χρησιμοποιεί τους υπερβολικούς ίσως φόρους που βάζει ο Τρικούπης ή τέλος πάντων την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων.
2: Το εκμεταλλεύεται πολιτικά, καταγγέλλοντας τον Τρικούπη.
3: Πύρινους λόγους και διαδηλώσεις και όλα.
2: Ο οποίος καταργεί τους φόρους ή βάζει κι άλλους επιπλέον?
3: Όταν βγαίνει πριν τον Ειρηνικό
2: Πόλεμο. Τους διατηρεί, φαντάζομαι.
3: Στην αρχή προσπάθησε και τους καταργήσει. Και μάλιστα έδωσε πολλά συγχαρητήρια στην κυβέρνησή του ότι κοιτάξτε, εμείς ακυρώσαμε αυτούς τους κακούς φόρους, το κοκκινέλι και στα τσιγάρα που δεν επιτρέπουν στον Έλληνα να ζήσει. Και θα βάλουμε κάποιους φόρους στις ανώνυμες εταιρείες που υπήρχαν λίγες τότε ή γενικά και στο εισόδημα. Δεν είναι εισοδηματικοί φόροι. Αλλά είναι φόροι οι οποίοι επηρεάζουν π.χ. τους κατόχους σπιτιών. Αλλά όταν ξεκινά ο Ειρηνοπόλεμος που οδηγεί σε καινούριο αποκλεισμό και στα τεράστια έξοδα του να κρατάς ένα στρατό στα σύνορα για μήνες, αναγκάζεται και βάζει και αυτός πάλι τους ίδιους φόρους.
2: Ναι, ο Ειρηνοπόλεμος είναι ούτε πόλεμος,
3: ούτε ειρήνη.
2: Ούτε ειρήνη.
3: Ναι, είναι μια κατάσταση στην οποία ο Δελιγιάννης, χωρίς να έχει κοστολογήσει το μέτρο, έχει στα σύνορα για περίπου 8 μήνες πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων στρατιωτών. Το οποίο κοστίζει λίγο πολύ όσο τα έσοδα ενός χρόνου.
2: Άνθρωποι οι οποίοι στον τέξι έχουν φύγει από τις δουλειές τους, δηλαδή στον τέξι καταραίει και η οικονομία.
3: Πέφτει και η παραγωγή. Μάλιστα. Και καταλήγουμε και σε αποκλεισμό πάλι από τις ξένες δυνάμεις. Οπότε υπάρχουν πολλοί οικονομολόγοι της περίοδου, οι οποίοι και μοντέρνοι, όπως ο κύριος Ψαλιδόπουλος, ο καθηγητής μας, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κύριος υπεύθυνος για τη χρεοκοπία δεν είναι ο Τρικούπης, είναι ο Δηλιάννης. Με όλα αυτά που έχει κάνει.
2: Ναι. Τον Ατυχή Πόλεμο ποιος τον κηρύσει?
3: Τον Ατυχή Πόλεμο αργότερα τον κηρύσει ο Δηλιάννης. Μέχρι τότε ο Τρικούπης έχει πεθάνει. Ο Δηλιάννης είχε ένα κακό, το οποίο δεν το έχει ούτε ο Τρικούπης ούτε ο Βενιζέλος. Είναι λαϊκιστής με την έννοια ότι αν δει ότι η λαϊκή θέληση είναι για το Α, ακόμα και αν αυτό είναι κακό για το κράτος, θα το κάνει.
2: Τώρα, σε αυτά τα χρόνια είπατε ότι υπάρχουν κάποιες ανώνυμες εταιρείες. Η Ελλάδα είναι μια αγροτική όμως χώρα.
3: Η Ελλάδα είναι.
2: Παράγει αγροτικά προϊόντα, η παραγωγή της σταφίδας και το πρόβλημα με τη σταφίδα, που ξαφνικά το θέμα της Γαλλίας το εκμεταλλεύεται, ενώ με εκείνη την φιλοξήρα το εκμεταλλεύεται η Ελλάδα. Αλλά επίσης και αυτό είναι παροδικό. Δεν θέλω να πω ότι δεν κατάει πολύ αυτή η προώθηση του προϊόντος μόνο από την Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά.
3: Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικά φαινόμενα. Και πάλι βλέπουμε έλλειψη αναπτυξιακού πλάνου. Δηλαδή, ζούμε στο σήμερα, δεν κοιτάμε το αύριο. Πράγματι, η σταφίδα, ο ελληνικός χρυσός, όπως τον λέγανε, για δεκαετίες ήταν ένα βασικότατο εξαγώγημο προϊόν της χώρας, που μάλιστα ήταν περίπου το 55% της αξίας των συνολικών εξαγωγών. Αυτό το οποίο ωφέλησε την Ελλάδα ήταν η φιλοξήρα που αναφέρατε, που κατέστρεψε λίγο πολύ όλα τα γαλλικά μπέλια. Οπότε πέφτει προσφορά από τους Γάλλους, ανεβαίνει ζήτηση, γιατί πρέπει και οι Γάλλοι να πάρουν σταφίδα. Οπότε ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και ραγδαία οι τιμές της σταφίδας. Και π.χ. η Πελοπόννησος είναι μονοκαλλιέργεια. Περιγραφές περιόδου είναι ότι πήγαινε στην Πελοπόννησο και το μόνο που έβλεπες ήταν σταφίδες. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει πλάνο για το τι θα γίνει όταν η φιλοξήρα σταματήσει. Οπότε με το που σταματάει και επανέρχονται οι Γάλλοι, καταραίει όλο αυτό το σύστημα. Γιατί
2: δεν μπορούν να προωθηθούν.
3: Αυξάνεται η προσφορά και
2: οι ποσότητες δεν μπορούν να προωθηθούν.
3: Είναι απλά οικονομικά. Οπότε η τιμή της σταφίδας πέφτει κατά περίπου στο 1/10. Και οδηγεί και αυτό στη χρεοκοπία της χώρας. Και αργότερα σε αστιφιλία. Τώρα, όσο αφορά τον Δηληγιάννη που αναφέραμε και πριν, πράγματι δεν έχει ένα οικονομικό πλάνο πέρα από το να δίνει στο σήμερα και να φροντίζει για τη λαϊκή θέληση. Δεν θέλει κιόλας. Ο Δηληγιάννης δεν είχε μέσα του την έννοια της ανάπτυξης. Του άρεσε η Ελλάδα να μείνει μια αγροτική χώρα. Αλλά έχουμε κάποια μικρή βιομηχανία που με ρωτήσατε πριν. Η μικρή βιομηχανία που έχει αρχίσει να φτιάχνεται είναι κυρίως στους αλευρόμηλους και στα νηματουργία. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή από το 67 μέχρι το 78 περίπου, αυτά πάνε από 22 στο 88, τα νηματουργία. Και η παραγωγή τους αυξάνεται κατά 800%, το οποίο τι μας λέει, ότι φτιάχνονται νηματουργία που είναι μεγάλα. Δεν είναι μικρές βιοτεχνίες που θα δούμε αργότερα στην Ελλάδα. Και τα οποία φέρνουν δουλειές, φέρνουν μια πρώτη πρωτόλια εργατική τάξη και αρχίζουν και μεγαλώνουν και τον πληθυσμό της Αθήνας. Και επίσης δημιουργούν και μια εναλλακτική στο δημόσιο, γιατί η Ελλάδα ήταν μια απίστευτα κρατικοδίαιτη χώρα από τότε, που περίπου ένας στους τρεις που δεν δούλευε σε αγροτική παραγωγή ήταν στο δημόσιο, προς έκπληξη πολλών ξένων αναλυτών. Ο Δηληγιάννης, τέλος πάντων, κάνει τον Ειρηνικό πόλεμο, κάνει ό,τι είναι να κάνει και προσπαθεί τότε ο Τρικούπης μέσω και της έκθεσης του ΛΟ να βρει ένα δάνειο. Καταφέρνει και βρίσκει ένα πρώτο δάνειο με αρκετά σκληρούς όρους. Ουσιαστικά όρους.
17: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
18: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
19: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
18: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
19: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Γιατί όταν ο Τρικούπης πεθαίνει, αρνείται να επανέρθει σωρός πίσω στην Ελλάδα, δημοσία δαπάν.
2: Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και στον πρώιμο λαϊκό καπιταλισμό της Ελλάδος με μια σύντομη αναφορά με το σκάνδαλο της λαβριωτικής, όπου οι άνθρωποι γίνονται μέτοχοι, αλλά σκάει φούσκα.
3: Τα λαβριωτικά είναι η πρώτη μεγάλη φούσκα, που φέρνουν και μεγάλη αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας. Τι σημαίνει στα λαβριωτικά? Τα ορυχεία του λαβρίου καταρχάς τα αναλαμβάνουν κάποιες ξένες εταιρείες, τέλος πάντων, όπου όταν οι ξένες αυτές εταιρείες ελέγχουν, αρχίζει και δημιουργείται μια πρώτη φήμη ότι υπάρχει χρυσός. Ένας χρυσός σημαίνει όμως ότι θα έρθει πλούτος, πολύς πλούτος στους Έλληνες. Ο συγκρός μάλιστα εδώ πέρα λέει, μα πώς γίνεται, δηλαδή πώς αφελείς μπορεί να είναι οι Έλληνες να το πιστέψουν αυτό το πράγμα.
2: Συμμετέχει στην ιστορία, βέβαια.
3: Συμμετέχει στη συνέχεια, ναι, γιατί.
2: Ο οποίος πουλάει όταν τρέχουν οι άλλοι να αγοράσουν και.
3: Πουλάει, φυσικά.
2: Δεν υπάρχει χρυσός.
3: Ναι, ναι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έβγαλε τα χρήματά του με το να μην ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί δυνατότητες. Καμιά φορά, όποιο και να είναι το κόστος. Ο συγκρός αναλαμβάνει, λόγω και της πολιτικής θέλησης περίοδου, να μην ανήκουν αυτά τα ορυχεία σε ξένους. Αναλαμβάνει τη διαχείριση των ορυχείων. Και τότε δημιουργείται ένα άτυπο χρηματιστήριο. Δεν υπάρχει χρηματιστήριο ακόμα. Πουλούνται μετοχές όμως στα λαβριωτικά, δηλαδή στα ορυχεία του Λαβρίου, και όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι δίνουν τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, περιμένοντας ότι μόλις βγει ο χρυσός θα αποκτήσουν όλοι πάρα πολύ πλούτο, απογοητεύονται.
2: Και μένουν στο τέλος με χαρτιά χωρίς αξία.
3: Ναι, μένουν με χαρτιά χωρίς αξία, γιατί χρυσός δεν υπάρχει. Οπότε αυτές οι μετοχές καταραίουν. Και αυτό φέρνει τεράστια φτώχεια και φέρνει και μίσος για τους καινούριους δάμπλου τους Έλληνες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, του εξωτερικού, όπως είναι ο Συγκρός, ο Ζωγράφος, ο Ζάπας, ο Στεπάνοβιτ, που μετά η δεύτερη γυναίκα του Βενιζέλου θα είναι από την οικογένεια, και όλους αυτούς.
2: Ωραία. Αυτή είναι μια σύντομη οικονομική ιστορία της Ελλάδος, την οποία την περιγράψατε σε τρεις συναντήσεις μας, κύριε Ζαμπακίδη. Τώρα, ο 20ος αιώνας θα ανατείλει με πρωταγωνιστή, μετά την ιστορία στο γουδί των στρατιωτικών, με την ανάκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος θα βρει, και με αυτό θα κλείσουμε, θα συναντηθούμε αργότερα όταν θα μπούμε στην εξιστόρηση του 20ου αιώνα, ο οποίος θα έχει τα ωφέλη του διεθνούς οικονομικού ελέγχου ως προς την τακτοποίηση των οικονομικών της χώρας. Δηλαδή θα βρει μια μαγιά που θα λέγαμε.
3: Αυτό το οποίο μας δείχνει, μου δείχνει εμένα, το ΔΟΕ, είναι ότι τα προβλήματα της Ελλάδας δεν ήταν δεδομένα. Δεν ήταν ότι είχαμε έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων. Γιατί ξαφνικά με το που έρχεται το ΔΟΕ, όλοι οι ελληματικοί προϋπολογισμοί όλων των προηγούμενων χρόνων γίνονται πλεονασματικοί, έρχονται επενδύσεις, έρχεται σταθερότητα, τακτοποιούνται τα οικονομικά που λέτε εσείς.
2: Έχουν γίνει και Ολυμπιακοί Αγώνες το 1996.
3: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν κοστίζανε, ναι. Δεν ήταν κάτι τότε. Αλλά ίσως το πιο. Ένα σημείο το οποίο μας δείχνει την κατάσταση είναι ότι είχαμε συνέχεια ελλείμματα. Ξαφνικά το 1910, πριν ξεκινήσουν οι Βαλκανικοί, η Ελλάδα έχει πλεόνασμα 34%. Αυτό ένα πλεόνασμα είναι απίστευτο ακόμα και για σήμερα. Γιατί?
2: Πρωτογενές.
3: Όχι πρωτογενές. Το πρωτογενές ήταν πιο εύκολο. Το ΔΟΕ έχει τακτοποιήσει τα ελληνικά οικονομικά. Με πάρα πολλούς τρόπους που τώρα δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε. Αλλά βρίσκει ο Βενιζέλος αυτή τη μαγιά, τη χειρίζεται εξαιρετικά, δημιουργεί ένα κράτος δικαίου και ταυτόχρονα με μια χώρα που έχει συνοχή, νικάει τους Βαλκανικούς.
2: Πολύ ωραία. Στην επόμενη μας συνάντησή μας λοιπόν, όταν θα εξιστορήσουμε τον 20ο αιώνα, θα αρχίσει ακριβώς από αυτά που έκανε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, την τακτοποίηση δηλαδή, να μας την περιγράψετε, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό και πώς με συνετή οικονομική διαχείριση ο Βενιζέλος μπαίνει στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή μπαίνει η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους.
3: Με μεγάλη μου χαρά.
2: Πολύ ωραία. Άρα, έως τώρα έχουμε πει χρεοκοπία 1827, χρεοκοπία 1843, χρεοκοπία 1893.
3: Ναι, με τον Τρικούπε.
2: Μάλιστα. Θα μετρήσουμε πόσες άλλες χρεοκοπίες.
3: Έχουμε σίγουρα άλλη μία με τον Βενιζέλο. Ο Δερτιλής τα μετράει λίγο διαφορετικά, βάζει και περισσότερες.
2: Που τα συνδέει ο αείμνηστος Γεώργιος Δερτιλής και με τους εξοπλισμούς.
3: Και με τους εξοπλισμούς.
2: Ναι. Στην περίφημη ιστορία αφήγησης της ιστορίας του ελληνικού κράτους.
3: Εξαιρετική κατά την γνώμη.
2: Που είναι ένα κορυφαίο έργο.
3: Κορυφαίο. Κορυφαίο, ναι. Πραγματικά. Αυτή είναι η σίγουρη περίπτωση χρεοκοπιών και πτωχεύσεων.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμπακίδη, χάρηκα για την γνωριμία μας.
3: Και εγώ πραγματικά.
2: Θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή, δεν πάω να σας πω πότε, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε στον 19ο αιώνα. Κυρίες και κύριοι, με άλλη ενότητα απέναντί σας, μετά από τρεις εβδομάδες αφήγησης της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 ετών του νεοελληνικού κράτους, θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Εύχομαι τα καλύτερα για την ημέρα σας. Γεια σας.
20: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε?
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας.
8: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
15: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
14: έλεγχος air condition,
15: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
14: μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710 28963
14: και κινητό 6977 421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
14: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
14: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
18: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
19: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Πολύ κοντά στην απόκτηση του Παύλο Μαφαίου είναι Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον τύπο της Ισπανίας, οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Μαγιόρκα. Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, εκδόθηκε βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς. Η Μιρά Αντρέβα ήταν η μεγάλη νικητρία του

0: φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Γενικά έθριος είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Να μην αγιάσει άνθρωπος, να μην τον ξημερώσει μια Κυριακή και να πει εντάξει, θα το πάω χαλαρά. Θα μιλήσω κι εγώ για παραλίες και για ομπρέλες και για αντιλιακά και για τα σχέδια του καλοκαιριού. Θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν βαριόμαστε. Καλημέρα σας. Είναι μια πολύ ωραία Κυριακή που έχει ξημερώσει. Όσοι βέβαια βρίσκεστε πέριξ του κέντρου της Αθήνας, δεν το λέτε. Και μια ωραία Κυριακή που έχει ξημερώσει, γιατί έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί έχουμε δύο αγώνες εν εξελίξη, πέριξ του Συντάγματος, εκεί θα καταλήξουν και οι δύο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ευτυχώς που είναι Κυριακή, δεν είναι Σάββατο που έχει έκτα και τα καταστήματα, αλλά βέβαια έχουμε πολύ τουρισμό, οπότε έχουμε άλλη κίνηση. Είναι λίγο δύσκολο το πρωινό αυτό, μέχρι τις 12 βέβαια. Μέχρι τις 12, οπότε και θα ολοκληρωθεί, άντε να πάρει και μισή ώρα παραπάνω, για να μπορέσεις να, έτσι, τουλάχιστον να πάρεις μία ανάσα και να πας πού, στην παραλία, να πας στην παραλία λίγο αργότερα. Ή αν είχες μεριμνείς, όπως σε λέγανε νωρίτερα και οι Δεκατιανοί, από τις 7. Ξυπνάς στις 5, φτιάχνεις το ταπεράκι, φτιάχνεις και το βαλιτσάκι, φτιάχνεις και το ψυγείο και πας. Γιατί το λέω, γιατί βλέπω τώρα, έτσι, και στο δικό μας το κανάλι, ακριβό μου μπάνιο. Οι Δεκατιανοί τώρα, έτσι καθόλου η ψυχραιμία, τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Προετοιμάζονται και μας προετοιμάζουν για τα μπανιά της θάλασσας. Όσοι μπορούμε να κάνουμε βεβαίως μπάνιο της θάλασσας, γιατί είμαστε και εμείς που δουλεύουμε. Και άργησα λίγο να μπω στο στούντιο γιατί έκανα απόψυξη. Έχω ένα μικρό έτσι ψυγιάκι στο γραφείο, το οποίο άρχισε να κάνει διάφορους θορύβους, τουκουτουκουτουκουτουκου, και βλέπω, επειδή είναι, ξέρετε, αυτά που δεν είναι και τίποτα καλά ακριβά, είναι αυτά τα μικρά του ξενοδοχείου. Είχε βγάλει ένα πάγο, μια γκουμούτσα, και λέω, περίμενε τώρα. Εάν δεν έρθω την επόμενη ώρα, έχω πάθει ηλεκτροπληξία, γιατί μάλλον θα χρειαστώ να βάλω λίγα πανιά κάτω για να μπορέσει όλο αυτό το νερό να έρθει στα ίσα του. Λοιπόν, αυτά στα χαλαρά. Αυτό που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή, για να σοβαρευτούμε λιγάκι, είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα δίκτυα αυτή τη στιγμή της χώρας. Έχει να κάνει με το που βρισκόμαστε με αυτές τις συλλήψεις. Συλλήψεις όπου έχουν να κάνουν με οσμή τρομοκρατίας, από ότι μπορούμε σε μια πρώτη εκτίμηση να πούμε και να σας μεταφέρουμε κι εμείς. Έχει το εξής συμβεί, στην περίπτωση που δεν ξέρετε. Στην Κρήτη συνελήφθη ένας 37χρονος, τον Άγιο Νικόλαο. Κατηγορείται ότι σκόπευε μαζί με άλλους δύο οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα, να προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Είχαν και εδώ στην Αθήνα νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Εκεί, σύμφωνα με όλα όσα και σε λίγο θα μας πει ο Μιχάλης Τεζάρης όλα τις πληροφορίες, σχεδίαζαν να καταφέρουν ένα μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Θα το συζητήσουμε και περίπου στις παρατέταρτο με τον κύριο Καρατράντο, ο οποίος ειδικεύεται στη διεθνή ασφάλεια. Είναι κάτι που φοβόντουσαν αρκετοί μετά τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που απευχόμασταν οι περισσότεροι, ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια περιστατικά. Βεβαίως είναι σαν να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Θα δούμε όμως, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό το δίκτυο. Είναι περισσότεροι, γιατί καταλαβαίνατε ότι από εδώ και πέρα αυτό που θα συμβεί είναι να παρακολουθούν και τις κινήσεις τους, παρακολουθούν τις διασυνδέσεις τους και τις πορείες που έκαναν, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέχρι τότε να πούμε εμείς καλημέρα. Κώστας Πανός από το Άγριο Χάραμα για άλλη μια φορά. Τρεις ξύπνησες. Καλά ήτανε? Ωραία δεν ήταν? Γύριζαν οι άλλοι. Γύριζαν κυρίως τέτοια ώρα οι πολύ νέοι, όχι εμείς. Οι πολύ νέοι γυρίζουν από την νυχτερινή διασκέδαση ή πηγαίνουν από το ένα μαγαζί στο άλλο. Ή αν είσαι στο κέντρο, πας να φας, να τσιμπήσεις κάτι για να συνεχίσεις. Εμείς πια όχι. Είναι η ώρα που πρέπει να σηκωθείς για να πάρεις το χάπι, ή ένα χάπι τέλος πάντων από αυτά που παίρνουμε σε αυτές τις ηλικίες. Άμα έχεις ξεχάσει μια αντιβίωση, βλέπει εδώ πέρα το λαιμό, τι ωραία που είναι. Χθες, Κώστα μου, έγινε αυτό που φοβόμουν περισσότερο. Όσοι εκφωνούμε και δεις την τηλεόραση μπροστά στις κάμερες, που εκεί δεν μπορείς να κρυφτείς και δεν μπορείς να κάνεις νόημα στον ηχολήπτη, κλείσε μου, και να μην καταλάβει και ο κρατής τίποτα. Την ώρα που μίλαγα αρχίζει το βίξιμο. Γκουχ. Κάνω, προσπαθώ να κάνω νόημα, κλείνουν τα μικρόφωνα. Ήταν ένα τζολέτος, θα έβαινε την επόμενη στιγμή μέσα για να πει το δικό του ρεπορτάζ για τον ΣΥΡΙΖΑ και τι έγινε χθες. Οπότε ακουγόταν από το βάθος
ένας δικός μου βήχας και μετά με πήγε λίγο έτσι σε όλο το δελτίο ή μάλλον μέχρι τα μισά. Τα καταφέραμε όμως και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Πάντα στο Sky 100,3 με Τζέση Αμπτουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Πέτρο μας, Πέτρος Μωραΐτης, στο 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Περιμένουμε καλημέρες στα γνωστά ή μέσω διαδικτυακό στα μηνύματα που μας στέλνετε, επίσης τα γνωστά, και παρακολουθούμε τα γνωστά τις εξελίξεις όπου και αν συμβαίνουν, ό,τι και αν γίνεται. Προσπαθούμε πάντα σε πρώτο χρόνο να σας τα μεταφέρουμε πάντα με την καλύτερη διάθεση.

0: Και να δείτε σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού στο ραδιόφωνο πάντα είμαστε λίγο πιο χαλαρά, το δράμα ενός αστυνομικού ρεπόρτερ. Τον καλούμε με την Τζέση Αμπντουλά, ήταν στον ένα τον τηλεοπτικό. Κανονικά θα έπρεπε, Μιχάλη μου, Μιχάλη Σταζάρη, στο στούντιο, να κάνεις εκείνη την ώρα που είσαι στα παιδιά στους Δεκατιανούς. Δεν βλέπεις. Να μου κάνεις δράμα. Δεν βλέπεις ότι είμαι εδώ.
1: Είναι κάποιες μέρες που λες ότι ένα ράντζο στη δουλειά θα ήταν χρήσιμο. Θα ήταν χρήσιμο. Α, σκεφτείτε ότι αυτή η υπόθεση με το 17χρονο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Κρήτη, ξεκίνησε να γίνεται γνωστό σε εμάς τα ξημερώματα. Οπότε από το πρωί έχουμε σηκωθεί και είμαστε.
0: Δεν το ήθελες αυτό, Κυριακή πρωί, να ξυπνήσεις έτσι?
1: Μα, ήταν το όνειρό μου, γι' αυτό κοιμήθηκα λίγο για να μην χάσω. Τώρα.
0: Και ήταν και ξεκούραστες οι προηγούμενες ημέρες. Δεν έχουμε ζητήματα.
1: Ναι, όχι, ευτυχώς, δόξα Θεώ.
0: Λοιπόν, πάμε σοβαρά. Ώρα το εμείς το χαλαρώνουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη.
1: Είναι και Κυριακή, μας ακούει καλά.
0: Ε, έτσι πρέπει να κάνουμε. Παρέα το κάνουμε.
1: Έχουμε τη σύλληψη ενός 37χρονου άντρα, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χαμάς, διέμενε στην Κρήτη, εργαζόταν ως ξενοδοχό υπάλληλος και σύμφωνα με στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι οποίοι ξεκίνησαν την διερεύνηση του συγκεκριμένου ατόμου, ετοίμαζε μεγάλο χτύπημα με στόχο κρουραζιερόπλιο Ισραηλινών συμφερόντων την προσεχή Τρίτη στο Ηράκλειο. Πώς έφτασαν λοιπόν οι αστυνομικοί σε αυτό? Πρόκειται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky που μεταδίδουμε τώρα, για έναν άντρα πλήρως χαρτογραφημένο, επικίνδυνο τρομοκράτη, ριζοσπαστικοποιημένο, σύμφωνα με πηγές από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο οποίος έχει δύο παιδιά στη λωρίδα της Γάζας και γυναίκα. Από εκεί στρατολογήθηκε από τα μέλη της Χαμάς, στάλθηκε σε στρατόπεδο της οργάνωσης στην Μαλαισία, όπου εκπαιδεύθηκε στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
0: Και άρα μπορεί να τα προμηθευτεί χωρίς να κινήσει τις υποψίες του οποιοδήποτε.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν της διερεύνησης υπόθεσης, οι αστυνομικοί της Ατζελέξης Τρομοκρατικής έφτασαν εχθές σε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια. Μπαίνοντας μέσα, βρήκαν ένα αντιδραστήρα και απλά χημικά, τα οποία φαίνεται πως είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου, τα οποία φαίνεται να ετοίμαζε την βομβιστική επίθεση. Ο χειριστής του άλλωστε, γι' αυτό τον είχε εκπαιδεύσει ο στρατόπεδος στη Μαλαισία, για την κατασκευή βομβών με απλά υλικά, είτε με κάποια χημικά, είτε με πράγματα τα οποία βρίσκουμε όλοι στο εμπόριο. Πώς γίνεται η σύνδεση με έναν από τους τέσσερις που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο πριν από 15 ημέρες? Mm-hmm. Γιατί και η Κύπρος, να πούμε παράλληλα, έχει συλλάβει τέσσερις Παλαιστίνιους, οι οποίοι φαίνεται να ετοίμαζαν και εκεί κάποιο χτύπημα. Ένας από τους τέσσερις είχε εκπαιδευτεί στο ίδιο ακριβώς στρατόπεδο με τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη και είχαν τον ίδιο χειριστή. Άρα βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή. Τι ήθελαν να πετύχουν με αυτό? Α, να επισημάνω πως έχει συλληφθεί χθες στις 5 το πρωί, ομολόγησε στα στελέχη της Τρομοκρατικής στις 7 το απόγευμα. Αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, εάν δεν έχει έρθει ήδη, προκειμένου να περάσει εισαγγελέα. Και αυτό που σύμφωνα με τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που κάνουν εξαιρετική δουλειά, εκτιμάται, είναι πως τα άτομα αυτά, τα στελέχη της Χαμάς, ήθελαν να εξάγουν ουσιαστικά από τη λωρίδα της Γάζας την τρομοκρατία, μιας και στη λωρίδα της Γάζας, λόγω των συνεχόμενων εδώ και 2 χρόνια πολεμικών επιχειρήσεων, η οργάνωση φαίνεται να έχει χάσει τη δυναμική της.
0: Ναι.
1: Οπότε ήθελαν να κάνουν ένα μεγάλο χτύπημα, μεγάλο, σε ευρωπαϊκό έδαφος, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα στους μαχητές της Χαμάς αλλά και στους Παλαιστίνιους που είναι στη λωρίδα της Γάζας να συνεχίσουν.
0: Είμαστε ενεργοί, είμαστε εδώ με το δικό τους τρόπο.
1: Δεν
0: είμαστε εδώ.
1: Τελειώσει,
0: το ηθικό σας να είναι ακμαίο για να συνεχίσετε.
1: Οπότε στέλνουν το μήνυμα ότι από τη στιγμή που εμείς μπορούμε σε ευρωπαϊκό έδαφος, μπορείτε κι εσείς μέσα στο έδαφος μας να συνεχίσετε να μάχεστε.
0: Υποθέτω ότι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα για να μου λες τώρα κουραζιερόπλαιο.
1: Υπάρχει και όνομα το
0: άρα
1: οποίο.
0: Ποσότητες.
1: Ναι, ναι, εδώ υπάρχει και όνομα. Είναι το Crown Iris, το οποίο θα ερχόταν την Τρίτη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτό φαίνεται να είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Που είχαν. Που
0: το ομολόγησε. Το ομολόγησε.
1: Ναι, έχει ομολογήσει τα πάντα. Σε μια μαραθώνια εξέταση που είχε επιστρέψει τη Τρομοκρατική, έχει πει τα πάντα. Παράλληλα, στο σπίτι μέσα βρέθηκε. Για να δείτε ότι φαίνεται, σύμφωνα με τα όσα πληροφορούμαστε, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πλήρη γνώση κατασκευής βομβών με απλά χημικά, βρέθηκε δοσομετρητής για τα χημικά, βρέθηκαν κάποιοι διαλύτες, τα οποία για μένα και για σένα που δεν έχουμε γνώση στο αντικείμενο, προφανώς είναι άχρηστα και αδιάφορα, αλλά για κάποιον που γνωρίζει πώς μπορεί με αυτά να φτιάξει μία βόμβα, όπως φαίνεται να είναι ο 37χρονος, ήταν βασικά συστατικά στα σχέδιά του. Τώρα, αυτός ο άνδρας έχει έρθει εδώ πριν από 2 χρόνια. Με το που ήρθε, ζητάει αμέσως άσυλο. Το παίρνει. Mm-hmm. Όντας Παλαιστίνιος, mm-hmm, πρόσφυγας. Mm-hmm, mm-hmm. Εκεί λοιπόν, με αυτό το καθεστώς, μπορεί και να βγει και να βγαίνει και έρχεται από τη χώρα. Στο μεσοδιάστημα κάποιου ταξιδιού του είναι που στρατολογείται από τα μέλη της Χαμάς και το στέλνουν στην Μαλαισία. Και από εκεί, από τη Μαλαισία, πλέον όταν έχει πάρει τη γνώση, ξανάρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος για να κάνει αυτό που σχεδιάζει, για να υλοποιήσει αυτό που σχεδίαζε. Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους το τηλέφωνο του. Θα εξάγουν σίγουρα χρήσιμα συμπεράσματα και θα δουν και
0: τις επαφές του, επικοινωνίες.
1: Ακριβώς είχε στην Ελλάδα. Ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία εξετάζεται, διερευνάται και σίγουρα θα έχει και ουρές πέρα από αυτά που έχουμε πληροφορηθεί μέχρι στιγμής.
0: Και προφανώς η πρώτη σκέψη είναι ότι δεν λειτουργούσε μόνος του, πέρα από τις διασυνδέσεις που μας είπες με τους συλληφθέντες στην
1: Κύπρο. Τώρα εξετάζουν οι αρχές τι. Είναι μέλος εξτρεμιστικού παρακλαδιού, δικτύου. Είναι μοναχικός λύκος. Mm. Είναι ένα άτομο το οποίο ήρθε και θέλησε να δράσει μόνος του. Αποτελεί κομμάτι ενός μια ευρύτερη εικόνα η οποία του έδινε εντολές για το πώς θα δράσει. Αυτά όλα θα φανούν στην πορεία των ερευνών.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: πολύ χρήσιμα
1: καλή
0: όλα.
1: Σήμερα.
0: Εδώ είμαστε και το βράδυ θα τα πούμε τηλεοπτικώς. Πάμε γρήγορα εμείς σε διαφημίσεις.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα το τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Τον Κόσμος 96,5.
16: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
17: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
18: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
17: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
18: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη μεταφέρθηκαν 34 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Σε αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

σε ένα κατάστημα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.

0: Λοιπόν, πάντα στον Sky 100,3 και πάλι καλημέρα σε όλους. Όπου και αν πηγαίνετε, μα όπου και αν πηγαίνετε σε θάλασσα, στο κέντρο της πόλης, αν πηγαίνετε στο κέντρο της πόλης, να το υπενθυμίσουμε, να το πούμε για άλλη μια φορά, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες. Ποδηλατικός και τρεξίματος, να τα πούμε πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει αυξημένη κίνηση πέριξ κύρος του Συντάγματος. Αν πάτε τώρα προς το Μοναστηράκι, δεν ξέρω αν έχει εκεί κίνηση, αν έχει, στείλτε μας μήνυμα. Πάντως γενικά είναι ωραία τα κυριακάτικα πρωινά. Έχουν μια ραστόνη, έχουν μια γλύκα, έχουν ένα τέντομα, πως είναι, τα σηκώνεις από το κρεβάτι και τεντώνεις. Έχουν τον καφέ να μυρίζει άμα τον έχεις κάνει στο σπίτι, ή αυτή την προσμονή να πας να τον πιεις από εκεί που σου αρέσει και όχι αναγκαστικά επειδή είναι στο δρόμο σου. Έχει λίγο σχέδιο για το τι θα μαγειρέψεις το μεσημέρι, πού θα πας το μεσημέρι να φας με τους φίλους σου ή και μόνος σου. Είναι ωραίες να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Έχει βέβαια αυτές τις ημέρες, για να πάμε ακριβώς στο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει, και τις αγωνίες. Χθες το βράδυ ήμασταν με άλλα δύο ζευγάρια. Το ενός το παιδί έδινε πανελλαδικές. Οπότε γράψαμε χημεία, πήγαμε καλά στη βιολογία και στην έκθεση νομίζω. Και κάπως έτσι κινήθηκαν όλες οι συζητήσεις. Λοιπόν, ξέρετε, είναι δύσκολο για μια οικογένεια, δυστυχώς λόγω του συστήματος, έτσι όπως είναι, πανελλαδικές. Ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει. Ελπίζω να υπάρχει ένα άλλο σύστημα, το οποίο όμως να είναι το ίδιο με απόλυτη διαφάνεια που είναι το τωρινό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Μαζί μου Αποστόλος Λακασάς από την Καθημερινή, αρμόδιος συντάκτης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Καλημέρα, Αποστόλε μου, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Μια χαρά. Καλημέρα.
0: Ωραία. Ξέρεις, χθες να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε και στις ελλείψεις των εκπαιδευτικών και ποια είναι, γιατί διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο σου για άλλη μια φορά. Ξέρω ότι δεν θες να τα λέω αυτά, αλλά εγώ θα τα λέω. Και μετά θα τσακωνόμαστε με μηνύματα. Λοιπόν, ήταν μεγαλύτερη η αγωνία, νομίζω, των γονιών για τις πανελλαδικές, παρά στην ουσία των ίδιων των παιδιών, τα οποία παιδιά κάποια αγχώνονται επειδή βλέπουν τους γονείς να είναι τόσο αγχωμένοι. Δεν ξέρω αν αλλάξει ποτέ το σύστημα, Απόστολε. Δεν ξέρω πόσες μεταρρυθμίσεις εσύ έχεις γράψει, καταγράψει, παρακολουθήσει με όλους αυτούς τους υπουργούς. Αλλά και δεν ξέρω αν κάνει και το πιο δίκαιο ή αν υπάρχει πιο δίκαιο πια. Κάνουμε τώρα μια πολύ θεωρητική κουβέντα για να πάμε και στην ουσία πώς πάνε μέχρι τώρα τα πράγματα. Πρώτα την άποψή σου θέλω και μετά τις πληροφορίες σου.
1: Κοίτα, οι αλλαγές μέχρι τώρα που έχουν γίνει, και αυτό πρέπει να ξέρουν και οι γονείς των μελλοντικών υποψηφίων, είναι γύρω στις 40, αλλά δεν έχουν πειράξει το βασικό κομμάτι των πανελλαδικών, που είναι οι εξετάσεις. Και προφανώς, για να μην γελιόμαστε και για να μην το πιστεύουν και οι γονείς, ότι να μην διαμαρτύρονται οι γονείς, νομίζω, αλλά να αποδέχονται μια κατάσταση, οι εξετάσεις είναι απαραίτητες για να περάσει το πανεπιστήμιο. Διότι δεν γίνεται να μην περάσει με εξετάσεις. Δηλαδή, πώς αλλιώς? Θα πας στην ιατρική και θα περάσεις? Πώς το σκέφτονται? Να είναι ελεύθερα? Ωραία, ας πούμε ότι μπορεί να είναι μια ελεύθερη εισαγωγή. Παίρνω αυτό το απίθανο σενάριο. Μέσα στην ιατρική δεν θα μπουν 1000 άτομα, δεν θα γίνει ξεκαθάρισμα? Θα γίνει, και θα γίνει χειρότερα, διότι μετά πλέον πιθανότατα είναι καλύτερο να είναι πιο έτσι, να έχει μπει στη λογική ότι θα σπουδάσω ιατρική, βιολογία, χημία, δεν ξέρω τι άλλο, νωρίτερα. Είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, διότι δεν έχουμε τις υποδομές για ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή αίθουσες και πανεπιστήμια. Όπως και να έχει όμως, για να επιστρέψουμε στο ρεαλισμό, οι εξετάσεις θα υπάρχουν. Όσο υπάρχει, όσο το σύστημα είναι ανταγωνιστικό στη λογική της κατάταξης, δηλαδή παίρνω 100 υποψηφίους για μια σχολή και ο 102ος πρώτος θα μείνει, πάντα θα υπάρχουν εξετάσεις. Το θέμα είναι να είναι αδιάβλητο, και το δεύτερο που είναι ζητούμενο, γιατί το αδιάβλητο το έχουμε κατοχυρώσει, είναι να μην υπάρχει τόσο μεγάλο άγχος. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει μια δεύτερη εξέταση, να γίνει ένα σύστημα δηλαδή που να μην είναι εξετάσεις σε 12 ώρες συνολικά, δηλαδή 4 μαθήματα επί 3 ώρες και πάει και έλειξε, αλλά να έχει ο υποψήφιος μια άλλη ευκαιρία, ή να μην προσμετρώνται τόσο πολύ οι επιδόσεις των πανελλαδικών εξετάσεων στο συνολικό βαθμό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το 100%, δηλαδή ότι γράψεις σε αυτό το 12ωρο, με αυτό θα συγκριθείς, θα καταταγείς με τους άλλους υποψηφίους.
0: Και εδώ το ξέρεις πολύ περισσότερο, μπαίνει αυτό το επιχείρημα των περισσότερων γονιών, καθηγητών και παιδιών, ότι σε αυτές τις 12 ώρες κρίνεται το μέλλον μου.
1: Όχι, δεν κρίνεται το μέλλον των παιδιών. Κρίνεται όμως μια πραγματικά, δεν κρίνεται το μέλλον των παιδιών, αλλά κρίνεται μια προσπάθεια μακρά. Και ξέρεις κάτι, το σκεφτόμουν και το συζητούσα με φιλολόγους. Αν έχει ξεκινήσει, αν το παιδί, για μένα, αν το παιδί ξεκινήσει τη Δευτέρα Λυκείου να γκαζώσει για να πάει να περάσει τις πανελλαδικές, τότε δημιουργείται όντως μεγαλύτερη ένταση, γιατί όντως κουράζεται πάρα πολύ και πραγματικά εκεί υπάρχει ένα ψυχολογικό, μια μεγαλύτερη ψυχολογική ένταση, δηλαδή σε σχέση με τις εξετάσεις. Αν όμως υπάρχει μια προσπάθεια η οποία είναι σταδιακή, μεθοδική, από το γυμνάσιο, σιγά σιγά, και το παιδί πάει στην Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου με μια σιγουριά, σαφώς δεν είναι τόσο μεγάλη η ένταση, υπάρχει η πίεση, αλλά όταν ας πούμε λες, ωραία, εγώ ήμουνα, τα είχα φορτώσει τον κόκορα μέχρι την πρώτη και την πρώτη Λυκείου και μετά θα καθίσω, θα στρωθώ στο διάβασμα, εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Ίσως ένας ψυχολόγος θα μπορούσε να μας το οριοθετήσει, θα το ορίσει μάλλον με ψυχολογικούς όρους, επιστημονικούς όρους, αλλά νιώθω ότι πραγματικά τα παιδιά τα οποία τελευταία στιγμή επιχειρούν να πιάσουν το απόλυτο για να περάσουν στη σχολή της αρεσκίας τους, τότε ναι, έχουν μεγάλη πίεση και ψυχολογική. Ένας μαθητής καλός, ο οποίος ξέρει τον εαυτό του, ξέρει που βαδίζει, σίγουρα θα έχει αγωνία και θα έχει στρες και πίεση, αλλά σίγουρα νομίζω μέσα του θα ξέρει πολύ καλύτερα ότι πάει και, έχει χτίσει μια δωδεκαετία προσπάθειας, η οποία δεν θα είναι το τελευταίο, ας πούμε. Δεν κρίνεται η ζωή του, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
0: Αυτό είναι ίσως από τα πιο σημαντικά που έχεις πει και νομίζω το έχουμε σκεφτεί όλοι. Δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος. Δόξα το Θεό, έχουμε πλέον πάρα πολλές επιλογές. Το έχουμε όχι οι γονείς. Οι γονείς έχουν, μακάρι να έχουν πάντα όλη την επιλογή να μπορέσουν να κρατήσουν και να συντηρήσουν και να επενδύσουν, να δώσουν χρήματα στα παιδιά της. Να μου αρέσει καθόλου η εξεπένδυση, την παίρνω πίσω. Οικονομικά τουλάχιστον να τα στηρίξουν για τις επιλογές που εκεί πέρα μπορούν να κάνουν. Και είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Ευτυχώς δηλαδή. Απόστολε, διάβαζα. Και ήταν και νομίζω στο κύριο άρθρο χθες της Καθημερινής. Έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς και τις ελλείψεις. Πώς σκέπτεται η κυβέρνηση αυτό να το καλύψει το ζήτημα?
1: Ναι, κοίταξε. Πρώτον να ξεκινήσουμε από αυτό που λες για το κύριο άρθρο, που αναφέρονταν στο ότι κάθε τριετία που ανανεώνονται οι πίνακες για εκείνους που θέλουν να διοριστούν στο δημόσιο, αυτή την τριετία από το 23 έως φέτος το 26 έχουμε γύρω στις 16.000 λιγότερους υποψηφίους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, διαγωγούς. Αυτό δείχνει μια αναπαξίωση πρώτον του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. Οι λόγοι δεν είναι μόνο, είναι κυρίως οικονομικοί, δηλαδή αν κάποιος πρέπει να δώσει για μια διετία, τριετία πάρα πολλά χρήματα για να πάει σε ένα δυσπρόσωπο, σε μια περιοχή που δεν θα έχει, θα είναι μακριά από το σπίτι του, το σκέφτεται να το κάνει. Απ' την άλλη πλευρά όμως είναι και η απαξίωση του λειτουργήματος, και αυτό έχει ένα ποιοτικό μέγεθος, δηλαδή πόσο εκτιμά και η πολιτεία αλλά και η κοινωνία τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Όταν τελειώνει κάποιος, ας πούμε, φυσικό και έχει πάρα πολλές επιλογές, από το να πάει σε ένα ερευνητικό κέντρο, σε μια εταιρεία, σε έναν οργανισμό, και θέλει επίσης και έχει και την επιλογή της εκπαίδευσης, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τα χρόνια μας, τουλάχιστον που ξέρουμε, θα επιλέξει κάτι άλλο εκτός από το σχολείο. Ναι. Γιατί το σχολείο, οι γονείς κυρίως, η κοινωνία και οι γονείς, εμπολείς το έχουν απαξιώσει. Έχουν απαξιώσει τον εκπαιδευτικό. Είναι πολύ παρεμβατική. Επίσης, για πολλούς λόγους, ένας ψυχολόγος πάλι νομίζω θα βοηθούσε να μας προσδιορίσει τους λόγους. Είναι πολύ παραβατικοί, θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι προέκταση των εαυτών τους και άρα πρέπει να είναι άριστα. Δεν δέχονται. Έχουμε ένα σχολείο που δεν είναι πειθαρχημένο. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να το κάνουν, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι... Ναι, ότι δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν, δηλαδή... όπως το λένε. Τέτοια η επίθεση που δέχονται οι ίδιοι εκπαιδευτικοί από τους γονείς, όπως πολύ καλά επεσήμανες, που θεωρούν με ότι είμαστε υπεράνω και ότι ξέρουμε και κανείς δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα να αγγίξει, όχι να αγγίξει σωματικά το παιδί μου, να του κάνει παρατήρηση. Με ποιο δικαίωμα? Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Επομένως, έχει όλο ξεφύγει το πράγμα. Όλο έχει ξεφύγει.
1: Και λοιπόν, για να επιστρέψεις στο ερώτημά σου. Υπάρχει μια αναπαξίωση, ένα μειωμένο ενδιαφέρον από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, για το θέμα που έλεγες, σαφώς γίνεται ένα ξόδεμα προσωπικού μέχρι τώρα και πρέπει να έχουμε πάντα και στο μυαλό μας τι κονδύλια έχει η κυβέρνηση για να προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς είτε σε θέσεις μονίμου είτε σε θέσεις αναπληρωτή. Με αποτέλεσμα τώρα, φέτος θα γίνουν 5, απέρυσι έγιναν 10.000 διορισμοί. Φέτος θα γίνουν 5, για το επόμενο έτος δηλαδή, θα γίνουν 5.500 διορισμοί μονίμων και τα κενά θα καλυφθούν από προσλήψεις. Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να βγάλει, να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαρροές εντός εισαγωγικών των εκπαιδευτικών σε οργανισμούς που είναι κατά κύριο λόγο διοικητικές θέσεις. Άρα. Θα κάνει έναν καλύτερο σχεδιασμό και μελέτη των κενών, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, δηλαδή πιθανότατα να δούμε μειώσεις τμήματων να, όταν είναι τα παιδιά πολύ λιγότερα να μειωθούν τα τμήματα. Αλλά επίσης υπάρχουν και το αιώνιο θέμα που κάποιος αρχίζει και γελάει με αυτό, είναι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις οργανισμών, είτε του Υπουργείου Παιδείας, κατά κύριο λόγο του Υπουργείου Παιδείας, ή στην Εκκλησία. Αλλά εκεί θα μπορούσαν να καλυφθούν με άλλου είδους ειδικότητες, διοικητικούς υπαλλήλους, μετατάξεις. Και αυτό επιχειρεί να κάνει η υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, όπως παρουσιάσαμε εχθές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή.
1: Ελμέρα.
0: Καλή συνέχεια, Κυριακή, σου εύχομαι. Απόστολος Λακασάς, αρθρογραφής στην Καθημερινή και μπορείτε να βρείτε όλα τα ρεπορτάζ και τα άρθρα γνώμης που πάντα στηρίζω και υποστηρίζω. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κύριος Καρατράντος μαζί μας να δούμε τι είναι αυτή η υπόθεση με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη.
2: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature

0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι μαζί μας, διεθνολόγος με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές και ειδικότερα στη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στη τρομοκρατία, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο άνθρωπός μας δηλαδή, για να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς, για να κάνουμε μια συζήτηση γενικότερα στην παρούσα φάση, τι είναι αυτό που έχει αυτή τη στιγμή και ερευνούν οι ελληνικές αρχές. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Καρατράντο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ο Sky σας έχει και το πρωί, Δεκατιανή, και εγώ τώρα. Σας έχουμε τρελάνει.
8: Καλημέρα κύριε Αβίδου. Είναι μια πρακτική απόδειξη του εύρους της συζήτησης των τομέων των διεθνών σχέσεων και της ασφάλειας που κινείται από τις συγκρούσεις στα πεδία των μαχών μέχρι ζητήματα νέων απειλών ή τέλος είναι απειλών οι οποίες έχουν διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, όπως η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, όπως είπατε.
7: Όταν είχαμε εκείνο τον Οκτώβρη την επίθεση της Χαμάς και είχαμε μετά τον πόλεμο, μετά τις εξελίξεις αυτές και τον τωρινό πόλεμο, από τις πρώτες κουβέντες ήταν τους φόβους όλων μας, είναι αυτό σε τι μπορεί να οδηγήσει. Σε μία μετακίνηση τρομοκρατών. Είτε είναι λύκοι, όπως λέμε, μοναχικοί, είτε είναι κάτι γενικότερο. Θα ήθελα λοιπόν την εκτίμησή σας για να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει.
8: Ναι, έχετε δίκιο ότι συνήθως όταν έχουμε ένα βίαιο περιστατικό ή μια πολεμική σύγκρουση σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ένας από τους τομείς που πάντα κοιτάζουμε και πρέπει να κοιτάζουμε είναι οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε άλλου τύπου βίας, όπως είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις και δευτερευόντως η ριζοσπαστικοποίηση. Συνήθως είναι όπως όταν έχουμε το άγχος της φυσικής καταστροφής, δηλαδή τις πρώτες ημέρες είναι ένα θέμα το οποίο τονίζεται συνεχώς. Υπάρχει έντονη κινητοποίηση από τις αρχές, ο δημόσιος διάλογος το κρατάει στην επικαιρότητα, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και εξασθενίζει, γιατί κάνει τον κύκλο της θεματολογίας και γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να μένει για πολύ χρονικό διάστημα στο δημόσιο διάλογο ένα θέμα το οποίο δεν έχει ίχνη. Mm. Δηλαδή, αν κάτι δεν βλέπουμε, ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Ας πούμε στην Ουκρανία ή στο Ιράν ή ξέρω στην Ιεμένη, κάθε μέρα δυστυχώς θα υπάρχει κάποιο αποτύπωμα. Στον τομέα της τρομοκρατίας δεν υπάρχουν αυτά τα αποτυπώματα. Υπάρχουν οι τρομοκράτες οι οποίοι σχεδιάζουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα τη μορφή της επίθεσης, ανάλογα όπως είπατε, αν είναι κάποιος μεμονωμένος, ο οποίος πήρε μια απόφαση να κάνει μια επίθεση, μπορεί να την κάνει με σχετικά ό,τι βρει μπροστά του, ενώ έχουμε δει από αυτοκίνητα να γίνονται εργαλεία δολοφονικών επιθέσεων, από αυτοσχέδια όπλα με διαφορετικούς τρόπους, ή αν εντάσσεται σε μια οργάνωση, σε ένα πυρήνα, δηλαδή με μια μικρή ομάδα ή μια μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση, να προετοιμάζουν μια επίθεση ακόμη και χρόνια. Και το δεύτερο είναι το κομμάτι της ριζοσπαστικοποίησης, που είπατε, που εκεί ο χρόνος συνήθως λειτουργεί περισσότερο. Επομένως, οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο πλαίσιο της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου, εξελίσσονται ακόμη και θα εξελίσσονται ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή, να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να στοχοποιηθεί το Ισραήλ με τη βία. Άρα, είναι η ριζοσπαστικοποίηση του εξτρεμισμού. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που είπατε, ότι οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολά έχουν διαφορετικές εκδοχές της ένοπλης βίας που χρησιμοποιούν. Μία εξ αυτών είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Είτε αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται στο εσωτερικό του πεδίου της Μέσης Ανατολής, δηλαδή την πλευρά του Ισραήλ, όπως αυτή που ήταν η 7η Οκτωβρίου, είτε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, κυρίως δυτικές, οι οποίες συνήθως έχουν ως στόχο Ισραηλινούς στόχους. Παλιότερα είχαν και πάρα πολλούς Αμερικανικούς, δηλαδή είτε Αμερικανούς πολίτες, είτε Αμερικανούς διπλωμάτες, είτε εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μετατόπιση στο κομμάτι των Ισραηλινών. Και το έχουμε δει αυτό από την Αυστραλία, σε συνήθως πιο πρόσφατες επιθέσεις, μέχρι και δυτικές χώρες. Άρα, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε, πώς μπορεί να επηρεάσει την τρομοκρατία όλη αυτή η συνθήκη, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχει αυτό το οποίο συνδέεται με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, με το στενό όρο τρομοκρατικές οργανώσεις, Al-Qaeda, ISIS, τέτοιου τύπου, αλλά και οι άλλες οργανώσεις, οι τρομοκρατικές, οι οποίες έχουν στενή σχέση και με την καθημερινή διαχείριση του Παλαιστινιακού, όπως αυτή την περίπτωση είναι η Χαμάς. Και η Χαμάς, κάτι που μας διαφεύγει, ότι μετά την 7η Οκτωβρίου και μετά τις πρώτες επιχειρήσεις των Ισραηλινών, είχαν βγάλει μια σειρά από εξαγγελίες, κινητοποίησεις προς υποστηρικτές, μέλη, αλλά και γενικότερα την Παλαιστινιακή διασπορά. Προφανώς δεν εντάσσεται όλοι σε αυτό, έτσι, να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις και όλο αυτό το κομμάτι, για να πραγματοποιήσουμε επιθέσεις. Άρα αυτό το θέμα υπάρχει ακόμα. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι η Χαμάς τα τελευταία χρόνια δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση από τους Ισραηλινούς. Έγινε η συμφωνία στη Γάζα, η οποία, όπως βλέπουμε όσοι συνηθίζουν να κοιτούν τα διεθνή μέσα, δεν έχει προχωρήσει. Δηλαδή, τα λεγόμενα 20 σημεία που είχε βάλει στο σχέδιο ο πρόεδρος Τραμπ έχει μείνει στο ένα, και αυτό το ένα είναι επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, και η Χαμάς ξαναπατάει στα πόδια της, όχι όπως όταν ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά πατάει, και το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει τις δικές του επιχειρήσεις στην ορία της Γάζας. Άρα, είναι πιθανό να βλούμε ξανά μια προσπάθεια τρομοκρατικής επίθεσης, η οποία μη τι άλλο, βέβαια κανείς δεν μπορεί να πει ότι ξαναήρθε το Παλαιστινιακό στην επικαιρότητα, ήρθε με την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αλλά δεν, προσωπικά είμαι σίγουρος, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος, ακόμη και αυτοί οι ηγέτες της Χαμάς που σχεδίαζαν την επίθεση, πιστεύουν μάλλον ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια είναι μια καλύτερη συνθήκη για τους Παλαιστινίους.
7: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά, όχι σε μια νέα πραγματικότητα, δυστυχώς τα έχουμε ζήσει με αφορμές άλλες στο παρελθόν, αλλά είναι από αυτά που πρέπει πολύ στενά να παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρατράντο, για την άμεση
8: ανταπόκριση
7: στο κάλεσμα, γιατί όλα έγιναν το πρωί, οπότε ψάχναμε να βρούμε μαζί με την Τζέση Αμπτουλάη πώς και είναι ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικεύεται, όπως σας είπαμε, στα θέματα της διεθνούς ασφάλειας και ευρωπαϊκής ασφάλειας και στις απειλές, στις νέες απειλές, στον εξτρεμισμό, στο βίο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Κλείνουμε, για να πάμε σε διαφημίσεις και την πρώτη ώρα. Διαβάζω από χθες από τα νέα, την στήλη της Νατάσης Μπαστέα, πάντα τη διαβάζω, Face Control ονομάζεται. Είναι διάφορες μικρές ειδήσεις από διάφορα σημεία του πλανήτη. Εδώ και λίγες ημέρες, σημειώνει, είναι νόμιμο για έναν ενήλικο άνδρα να βιάσει ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν θέσπισαν το διάταγμα αριθμός 18, ένα κανονισμό που νομιμοποιεί το γάμο παιδιών χωρίς καν να απαιτείται κάποια συγκατάθεση από το κορίτσι. Η σιωπή της είναι αρκετή. Αυτό που ουσιαστικά επικυρώνει το διάταγμα, σημειώνει να τα σαμπαστέα, είναι ότι τα κορίτσια μπορούν να παντρευτούν σε ηλικία 6-7 ετών ή ακόμα και νότερα. Είναι ένας από τους 140 νόμους που έχουν θεσπίσει οι Ταλιμπάν για τον περιορισμό των ελευθεριών των γυναικών από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία το καλοκαίρι του 2021. Θυμάμαι όταν είχαν επιστρέψει που είχαν πει ότι θα είναι κάποιοι άλλοι Ταλιμπάν, δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτό το καθεστώς και αυτή την νοοτροπία το λέω έτσι για να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, και την ίδια ώρα σημειώνει ο Νατάσα Μπαστέα, την ίδια μέρα μάλιστα που ψηφίστηκε αυτό το διάταγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλούσε τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για μια συζήτηση για άλλα θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα. Θα είναι μαζί μας η Εύη Νομικού, έχουμε ανακάλυψη στο Κολούμπο. Πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Με αφορμή όλα όσα τις απαγορεύσεις που έχουμε στα κηλικία, μην τρελαθούμε. Εδώ και πίσω πολλά χρόνια έχει πει ότι έχουν βγει αποφάσεις απαγόρευσης κάποιων πραγμάτων. Τώρα να είχαμε να λέγαμε, αλλά τα αλλαντικά είναι ένα ζήτημα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι ένα ζήτημα και εμείς εδώ θα σταθούμε και με τον καρκίνο που συνδέεται και μαζί με τον Σταύρο Παπαντονίου από την Καθημερινή θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πολιτικό κουσκούς για όλα όσα έρχονται αυτήν την εβδομάδα.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Οράμα, η Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας». 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα.
12: Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 11.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
15: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
16: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
15: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
18: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
17: Electroteam Marketos.
18: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
17: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
19: Μπέλφορ.
20: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
21: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
20: και κινητό 6977-421078.
21: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
21: Κινηθείτε.
20: Προς το συμφέρον σας.
21: Προς το συμφέρον σας.
22: Συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς και συγκεκριμένα για βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο. Είχε μεταβεί στην Κρήτη πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά, τα οποία όμως δεν είχε παραλάβει ακόμα, με σκοπό την κατασκευή μιας βόμβας. Σε πλήρη εξέλιξη παράλληλα είναι έρευνες και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, υποκράτηση βρίσκονται ένας 32χρονος και ένας 38χρονος που φαίνεται πως συνδέονται με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και ένας 54χρονος και ένας 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. Χθες έλυγε το διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους και θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία θα ζητηθεί η ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στον εβδομαδιαίο απολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για την Ελλάδα του 2030, λέγοντας πως είναι μια χώρα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική και πιο όρημη, που αφήνει οριστικά πίσω της προβλήματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αναφερόμενος στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, σημειώνει πως είναι αλλαγές αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ενστάσεις απέναντι στην απόφαση εξέφρασαν στις τοποθετήσεις τους ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογία που πάντως απορρίφθηκε. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες, είπε: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». 2 θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Πολυγυρού Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Χαλκιδικής, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε στο ύψος της εξόδου της Ηλιούπολης προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη. Ο 56χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

0: χορεύοντας, ελπίζω τουλάχιστον να είστε σε αυτή τη φάση, παρά τα όσα συμβαίνουν. Να επαναλάβουμε ότι έως τις 12 έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, γιατί είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες. Ένας είναι ποδηλατικός και άλλος είναι τρεξίματος. Ένα είναι αυτό. Έχουμε το πρώτο θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με τη σύλληψη ενός Παλαιστινίου. Γι' αυτό και είχαμε και ανατροπή του προγράμματός μας. Και ζητώ συγγνώμη από τους καλεσμένους που έχω αυτή τη μικρή καθυστέρηση και κυρίως από την Εύη Νομικού, που είναι καθηγήτρια γεωλογίας και ωκεανογραφίας στο ΕΚΠΑ, αλλά κάπου στο Ιόνιο θα τη βρούμε την κυρία Νομικού, άρα δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με αυτή την καθυστέρηση. Αυτό όμως είναι ένα σοβαρό ζήτημα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε με τον Απόστολο Λακασά για τις πανελλαδικές, μιλήσαμε για το σύστημα των πανελλαδικών, μιλήσαμε επίσης και για τις ελλείψεις και τι προσπάθεια πάει να γίνει. Δεν σταθήκαμε πολύ σε αυτό, αλλά πάει να γίνει μια προσπάθεια ώστε να γίνει μια σωστή απορρόφηση των εκπαιδευτικών. Όπως μας έλεγε, μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Είναι πολύ πιο γρήγορα να είναι το κλάδος των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών, συγγνώμη, στην πρωτοβάθμια σε σχέση με τη δευτεροβάθμια. Γενικά το εκπαιδευτικό σώμα γερνάει, όπως σημειώνει και στην Καθημερινή ο ίδιος, στο Φύλλο της Παρασκευής, όπως γενικά γερνάει και η χώρα μας. Έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Πάμε όμως σε αυτήν την ώρα. Με αφορμή για άλλη μια φορά τις ανακοινώσεις και τις προθέσεις ότι από την επόμενη χρονιά, την σεζόν, το Σεπτέμβριο δηλαδή, έχουμε απαγορεύσεις στα κηλικία πώλησης κάποιων προϊόντων. Πολλοί φίλοι σημειώνουν, εντάξει παιδιά, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχαμε και άλλες στο παρελθόν, άλλες δύο συγκεκριμένα. Στην ουσία τώρα τι γίνεται, γράφει και μια πολύ καλή συνάδελφος, τη βραστή γαλοπούλα αποκλείεται από μεταξύ άλλων προϊόντων από τα κηλικία. Όμως είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να συζητήσουμε για τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τι δίνουμε στα παιδιά μας, αλλά κυρίως πόσο επηρεάζουν και σε εμάς τους ενήλικες αυτές οι τροφές. Καλύτερη από όλες, Βασιλική Γρηγορίου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος, είναι μαζί μας. Παλιά κάναμε, αν θυμάστε, οι παλαιότεροι τους ΚΑΕΚΕ εκπομπές μαζί. Επομένως, καλημέρα κύριε Γρηγορίου, γεια σου Βασιλική μου, γεια σου Βαλιά μου, πώς είσαι?
1: Τι κάνεις, Ζητίνα μου, καλημέρα σε όλους κρατές. Πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, όσο περνούν τα χρόνια σε απολαμβάνω, θαυμάζω και την εξέλιξη σου, ειδικεύεται και ειδικά με τις γυναίκες καρκίνος και διατροφή και όχι μόνο. Επομένως θέλω λίγο τη βοήθειά σου, Βασιλική, για να κατανοήσουμε. Είναι τόσο, θα μπορεί να πει κάποιος, σιγά ένα κομμάτι γαλοπούλας μωρέ θα φάει?
1: Να, κοίταξε να δεις, να πούμε λίγο γενικότερα την σχέση μεταξύ τροφίμων και καρκίνου, η οποία δεν είναι πολύπλοκη. Δεν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο τρόφιμο που προκαλεί τον καρκίνο, έτσι.
0: Ή
1: αντίστοιχα θεραπεύει, γιατί έχω ακούσει και αυτό, ότι χρησιμοποιείς αυτό το βότανο το οποίο έχω ακούσει ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Δεν υπάρχει κάποιο που προκαλεί, θεραπεύει από μόνο του. Είναι το σύνολο των διατροφικών συνηθιών που επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης, το ορισμένο μορφών καρκίνου. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι, σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Έρευνας για Καρκίνο, το 1/3 των νεοπλασιών θα μπορούσαν να αποφευχθούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής, στη διατροφή. Άρα φαντός πόσο σημαντικό είναι με το να αλλάξουμε αυτή που λες τη γαλοπούλα, το ζαμπόν, το κόκκινο κρέας, να αλλάξουμε, να τα πούμε τώρα τι τρόφιμα επηρεάζουν. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εμφάνιση ή όχι του καρκίνου. Τώρα, μιλάμε φυσικά για μελέτες που έχουν βρει συσχέτιση σε ορισμένους τύπους μορφών καρκίνου. Έτσι, δεν μιλάμε για όλων των ειδών καρκίνου. Δηλαδή, κυρίως μιλάμε για καρκίνο παγιέως εντέρου, όπου έχουμε βρει συσχέτιση με διατροφή, καρκίνο του στομάχου, καρκίνο του μαστού και λίγο λιγότερες έχουμε ακόμα, δηλαδή είμαστε πρώιμο στάδιο, στο αφορά στο πάγκρες και στο σιχότυπο. Ακόμα θέλουμε αρκετές περισσότερες μελέτες για να δούμε την μεγαλύτερη συσχέτιση ή όχι. Τώρα, πάνω

0: τα τρόφιμα. Το πρώτο, όπως και καλά κάνανε που απαγορεύσανε τα πια τα καπνιστά κρέατα, τα επεξεργασμένα κρέατα, διότι έχει βρεθεί ότι όντως υπάρχει μεγάλη, ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος καρκίνου για εμφάνιση του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Δεν μιλάμε μόνο για λουκάνικα, μπέικον, σαλάμι, μιλάμε και για γαλοπούλα αυτή την, που παλιά εμείς τη συστήναμε, οι διαιτολόγοι λέγαμε ότι βραστή γαλοπούλα. Τώρα ακόμα και αυτή θα πρέπει να περιοριστεί έως να μηδενιστεί στην κατανάλωση τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών.
1: Γιατί η επεξεργασία τι σημαίνει για ένα αλλαντικό, δηλαδή πώς επεξεργάζεται κάποιος το αλλαντικό, έχει μέσα συντηρητικά.
0: Μπράβο, ναι. Υπάρχουν συντηρητικά, υπάρχουν νητρόδη, νητρικά άλατα τα οποία μπορεί να επηρεάζουν σίγουρα την εμφάνιση της καρκινογένεσης. Υπάρχουν χημικές ενώσεις που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία ή το ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει αυξημένη ποσότητα αλατιού. Οπότε όλα αυτά είναι που επηρεάζουν για την κατ' επέκταση εμφάνιση του καρκίνου, έτσι. Μαζί με τα επεξεργασμένα κρέατα, φυσικά και η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο ορισμένων καρκίνων, όπως πάλι του παχαίου εντέρου. Οπότε όχι μόνο τα επεξεργασμένα κρέατα, είναι και η υπερβολική κατανάλωση του κόκκινου κρέατος.
1: Όταν λέμε υπερβολική, αυτό πάει σε εβδομαδιαία.
0: Δηλαδή,
1: το ορίζετε πώς δηλαδή? Εσείς.
0: Παραπάνω από δύο μερίδες τον οστάρι την εβδομάδα. Δύο με τρεις και παραπάνω. Τώρα, πάμε να δούμε όμως μια άλλη κατηγορία τροφίμων, που είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία και αυτά θα πρέπει να περιοριστούν. Τώρα, να τονίσω μια διαφορά και μια έτσι λεπτή ισορροπία, γιατί έχουμε ακούσει να περιορίζονται τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Άλλο τα επεξεργασμένα, άλλο τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Δηλαδή, τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι τρόφιμα που έχουν υποστεί μια απλή επεξεργασία για λόγους ασφάλειας συντήρησης, όπως το παστεριωμένο γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το ψωμί. Όλα αυτά έχουν μια επεξεργασία που περιλαμβάνει η κατάψυξη, η ζύμωση, η παστερίωση. Mm-hmm. Είναι μέρος της υγιεινής διατροφής. Αυτό δεν μας επηρεάζει. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα όμως, τα οποία είναι βιομηχανικά προϊόντα που περιέχουν πολλά πρόσθετα, όπως χρωστικές, αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητές, εξευγενισμένα συστατικά όπως άμυλα, σιρόπια, υψηλές ποσότητες ζάχαρης, όλα αυτά δηλαδή, να σου πω για παράδειγμα, να μην μπερδέψω τους ακροατές, τα αναψυκτικά, τα συσκευασμένα τυποποιημένα γλυκά, μπισκότα, πατατάκια, γαριδάκια, επεξεργασμένα σνακ, όπως και μπάρες, έτσι, πολλές μπάρες του εμπορίου. Όλα αυτά ανήκουν στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία και αυτά θα πρέπει να περιοριστούν, και γι' αυτό και όλα από εκεί νομίζω δόθηκε και αφορμή και θα να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται και στα κυλικεία που υπάρχει, δυστυχώς υπήρχε με
1: και όλες αυτές οι σφολιάτες, τα σφολιατοειδή που έχουν επίσης πάει, δηλαδή τι έλαβα, μια τυροπιτούλα έφαγα. Τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή η συζήτηση σε όλους όσοι...
0: Όλα αυτά τα τυποποιημένα θα πρέπει να περιοριστούν. Δεν είπαμε να μην τα τρώει είτε το παιδί είτε το ενήλικας καθόλου, αλλά τουλάχιστον σε μία φορά την εβδομάδα να υπάρχει αραιή κατανάλωση, έτσι, όχι συχνή κατανάλωση. Οι διάφορες σεσός και έτσι, μουστάρδα, οτιδήποτε, όλα αυτά περιέχουν διάφορα συντηρητικά τα οποία συνδέονται με την εμφάνιση καρκινογένεσης, έτσι. Σίγουρα ένας άλλος παράγοντας επίσης είναι η ταχυκαρδία, δηλαδή αυτό που ακούω συχνά, λέει η ζάχαρη, δεν πρέπει να απαγορεύει τη ζάχαρη, τρέφει τα καρκινικά κύτταρα κτλ. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να συνδέει την ζάχαρη αμυγός, την κατανάλωση ζάχαρης με την εμφάνιση καρκινικών κυττάρων. Είναι όμως ότι αυξάνει την πιθανότητα παχυκαρδίας. Οπότε η παχυκαρδία είναι σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την εμφάνιση καρκίνου, καρκινογέννηση. Άρα είναι κατ' επέκταση, δηλαδή δεν είναι αμυγός η ζάχαρη ή κατανάλωση ζάχαρης, είναι υψηλή κατανάλωση ζάχαρη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παχυκαρδία, η οποία είναι ένας σημαντικός κίνδυνος, σημαντικός παράγοντας εμφάνισης καρκίνου μετά.
1: Έχει πάντως μέσα από την τη σωστή διατροφή, νομίζω τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, δεν μακριά από εμάς οι θεραπείες, αλλά ενώ ότι μπορείς να θεραπεύσεις, νομίζω ότι έχει γίνει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι, δεν έχει σχέση με το πώς ήμασταν στο παρελθόν. Και αυτό που με χαροποιεί είναι ότι αρκετοί όσοι μπαίνουν στην κουζίνα, είτε είναι ο μπαμπάς, είτε είναι η μαμά, ο θείος, η θεία ή ο παππούς, φτιάχνουν πράγματα για τα υπερεπεξεργασμένα, όπως είπες. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μπισκότο στο σπίτι σου. Θα βάλεις το βούτυρο, θα βάλεις σοκολάτα, ναι. θα βάλεις ναι, τη ζάχαρη ναι. που επιλέγεις εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι.
0: Άλλο. Ναι, ναι, ναι. Και άλλο όμως το να επιλέγεις εσύ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να μαγειρεύεις εσύ, να μαγειρεύει γονιός, να μαγειρεύει ο ενήλικας, θα πρέπει να από φυσικά real food, έτσι, από φυσικό φαγητό. Όχι τα επεξεργασμένα. Και ας βάλει και βούτυρο, και ας βάλει και κακάο, και ας βάλει και σοκολάτα. Αλλά άλλο να παίρνει το τυποποιημένο, το κρουασάν, πάνω σου χάρη, είναι σοκολάτα απ' έξω, και άλλο να φτιάξει κάτι αντίστοιχο, πιο με φυσικά υλικά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να κατανοήσουμε. Ένας άλλος φυσικά παράγοντας είναι και το αλκοόλ, το οποίο νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, που και αυτό έχει συνδεθεί με καρκίνο στο στόμα, στο φάρυγγα, στο λάργο, στο εσωφάγο.
1: Το αλκοόλ, να σε ρωτήσω, Βασιλική, γιατί είναι επίσης σοβαρό. Το κρασί ή τα κοκτέιλ. Το καθαρό, το ουίσκι, σου κάνω τώρα ρωτήσεις που μου βάζουν και οι ακροατές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το καθαρό, το ποτό ή αυτό το οποίο μπλέκεις και διάφορα πράγματα μέσα.
0: Κοίτα, οτιδήποτε περιέχει αλκοόλ. Τώρα και το κρασί περιέχει πολύ μικρό.
1: Και η μπύρα και οτιδήποτε.
0: Και η μπύρα, ναι, ναι. Μιλάμε όμως για υπερκατανάλωση. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για μια μερίδα την ημέρα ή μια μερίδα για έναν υγιή πληθυσμό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μιλάμε για υπερκατανάλωση και για καθημερινή υπερβολική κατανάλωση. Βέβαια, τώρα και οι συστάσεις δεν είναι όπως παλιά λέγαμε μία μερίδα για τις γυναίκες, δύο μερίδες για τους άντρες κτλ. Τώρα πια λέμε ότι περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ. Με βάλει αυτό. Και να μην και να εξαλειφθεί ακόμα καλύτερα.
1: Και ο καθένας βάζει τα όρια του. Ξέρει.
0: Ο καθένας βάζει τα όρια του, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο, γιατί έχουμε δει τη μεγάλη συσχέτιση με πολλά άλλα πράγματα, αλλά και με την εμφάνιση καρκίνου. Σε πολλών των καρκίνων, δηλαδή, σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ. Αν μη τι άλλο, δηλαδή, το κάπνισμα και το αλκοόλ ήταν τα πρώτα που είχαν συσχετιστεί με πολλών των εμφάνιση καρκίνου, έτσι. Τώρα, έχουμε επομένως τώρα, σαν σύσταση, περιορίζουμε τα αλλαντικά. Περιορίζουμε όλων των ειδών τα αλλαντικά. Στα μικρά παιδιά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει καθόλου να μπαίνουν στη διατροφή. Και μου έκανε εντύπωση και από τους ασθενείς και από τους διαιτώμενους ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι οικογένειες πια. Ναι, δηλαδή έχουν σταματήσει όντως τα αλλαντικά. Δηλαδή, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Μπορεί να χρησιμοποιούν να τρώνε απ' έξω δύο φορές εβδομάδα, τρεις, αλλά τα αλλαντικά τα έχουν σταματήσει.
1: Στο σπίτι δεν υπάρχει, έχει στο σπίτι. Ψυγείο,
0: ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν υπάρχει,
0: ναι, ναι.
1: Στα περισσότερα ψυγεία που βλέπω.
0: Έχω εντυπωσιαστεί αυτό, ότι πόσο σημαντικό έχει παίξει και η διαιτολογία που και εμείς το προσπαθούμε λίγο να τους το θέσουμε, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Άρα, περιορίζουμε τα αλλαντικά και τα επεξεργασμένα κρέατα. Περιορίζουμε όλα τα επεξεργασμένα τυποποιημένα προϊόντα. Προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε εμείς μπάρες δημητριακών, να φτιάξουμε εμείς.
1: Το οποίο είναι και εύκολο. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι
0: εύκολο.
1: Δύσκολο.
0: Τόσες συνταγές υπάρχουν, νομίζω.
1: Μπορείς να γκουγκλάρεις. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτομαι, Βασιλική, την επόμενη εβδομάδα, αν έχεις την καλοσύνη. Και θα ήθελα έτσι τον Ιούνιο που θα κάνω εδώ εκπομπές στο ραδιόφωνο. Επειδή υπάρχουν τα θέματα της παχυσαρκίας και να κάνει οποιοδήποτε, και εγώ είμαι υπέρ του να κάνει την ένεση, άμα είναι την όποια ένεση, ναι, έτσι, να σε διευκολύνει, ναι, και αν έχεις πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρέπει να έχεις μια κουλτούρα στη διατροφή. Θες να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Εννοείται, με τα χαρά. Εννοείται, ωραία. Θα το κανονίσουμε τα χαρά.
1: Το κλείνουμε από τώρα.
0: Είναι σημαντικό και αυτό το θέμα, ναι, που είπες. Πολύ σημαντικό.
1: Και επιμένω, είμαι υπέρ, άμα κάποιος όχι να χαροπαλεύουμε όπως εμείς παλιά χαροπαλεύαμε με το αγγούρι και το κοτόπουλο. Αν κάτι, ναι, όταν έχεις όμως σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας ή αν έχεις άλλα ζητήματα. Τώρα όμως δεν είναι έτσι, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή δίπλα, από δίπλα σου, σοβαρή παρακολούθηση, και θα μας τα πει την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλική.
0: Εγώ, καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια.
1: Βασιλική Γρηγορίου είναι κλινική διαιτολόγος διατροφολόγος. Μια κουβέντα γύρω από τα κηλικία, τα σχολεία και τα επεξεργασμένα ή τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Ευηνομικού, καθηγήτρια γεωλογίας και οκεανογραφίας. Ήταν προγραμματισμένη συζήτηση μαζί της την προηγούμενη ώρα, αλλά λόγω της εξέλιξης και της σύλληψης του Παλαιστινίου, του 37χρονου, ως μη τρομοκρατίας εδώ καθαρά έχουμε, την πήγαμε μια ώρα μετά, αλλά έλεγα, τι κάνετε κύριε Νομικού, λέω, είναι κάπου στο Ιόνιο και λέω, νομίζω ότι μια ώρα ενδεχομένως να μην την πειράζει η καθυστέρηση. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, δεν πειράζει καθόλου η καθυστέρηση, μια χαρά.
1: Έπρεπε να προλάβω τα υπόλοιπα, σας ευχαριστώ θερμά. Ο λόγος που είσαστε εδώ είναι για μια νέα, διεθνής κιόλα είναι αυτή η επιστημονική μελέτη, που αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας άγνωστης γεωλογικής δομής κάτω από το εφεστιακό σύμπλεγμα Σαντορίνη στο Κολούμπου. Τι είναι αυτό?
2: Καταρχήν χαίρομαι που ακόμα θυμόμαστε τη λέξη Κολούμπο, έτσι, από πέρυσι που έχει γίνει μεγάλη αυτή η σεισμική δραστηριότητα. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος πλέον έχει μάθει ότι έχουμε ένα πολύ ενεργό υποθαλάσσιο εφέστιο βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Και έχουμε πάει, έχουμε μοιράσει πάνω τα πτυχία της γεωλογίας σε πάρα πολύ κόσμο. Επομένως, εμείς όμως δεν σταματήσαμε όταν σταματάει μια σεισμική κρίση. Αυτό είναι αυτονόητο. Έχουμε μελετήσει αυτό το ηφαίστειο και το μελετάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα, είναι τα αποτελέσματα από πριν δύο χρόνια που είχε έρθει, δύο-τρία χρόνια που είχε έρθει το μεγάλο πλοίο γεωτρύπανο, το Joint Resolution. Mm. Και είχαμε κάνει ουσιαστικά υποθαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις γύρω από τον Κολούμπο, στην περιοχή ουσιαστικά βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Αλλά βέβαια και σε συνδυασμό με τη γεωφυσική μελέτη που έχουμε κάνει, δηλαδή σεισμικά προφίλ για να δούμε πώς είναι η στρωματογραφία μέσα στον υποθαλάσσιο χώρο, όταν έχεις πάρα πολλά δεδομένα, και αυτό τονίζαμε και κατά τη διάρκεια της κρίσης, ότι πρέπει να αναλύσεις τα δεδομένα και να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Είδαμε λοιπόν ότι συνδέεται πολύ άμεσα η ηφαιστειότητα με την τεκτονική και τα μικρά ηφαιστειάκια, υποθαλάσσια ηφαιστειακή δόμη που είναι υποθαλάσσιοι βορειοανατολικά του Κολούμπου, τελικά δεν ακολούθησαν τη δίωδο των ρηγμάτων, δηλαδή δεν ανέβηκε το μάγμα κατά μήκος των ρηγμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο, αλλά έχουν και βρίσκονται βορειοανατολικά του Κολούμπου μέσα σε ένα τεκτονικό γκράμπεν, λέγεται, δηλαδή σε ένα βύθισμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 330.000 χρόνια.
1: Ναι.
2: Μας δίνει και μια λύση και σκέψη αυτό που ίσως ανησυχούσαμε πέρυσι, τι θα συμβεί με αυτόν τον χώρο που έχει δραστηριοποιηθεί βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Άρα είμαστε λίγο πιο σοφοί. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο και όλα τα δεδομένα όταν συνθέτονται, είμαστε πολύ πιο σοφοί στο τι συμβαίνει στον υποθαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης, που είναι πολύπλοκος και τα ηφαίστεια ουσιαστικά λειτουργούν δίπλα σε ενεργές τεκτονικές δομές.
1: Ναι. Αυτό τώρα, αυτή τη γνώση την έχετε εσείς και μπορείτε να την αξιοποιείτε. Για εμάς, τι σημαίνει τους πολίτες?
2: Για εμάς πολίτες, για εμάς επιστήμονες, σημαίνει ότι αυτή τη γνώση που τη μεταφέρουμε, όλα αυτά τα report και τις δημοσιεύσεις, σαφέστατα πηγαίνουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στις επιτροπές. Οι επιτροπές είναι ενήμερες. Όλοι είναι επιστήμονες, επομένως γνωρίζουν τις δημοσιεύσεις. Επομένως, καταλαβαίνουμε και κατανοούμε ότι αυτός ο χώρος κρίνεται απαραίτητη η συνεχή παρακολούθησή του. Μην ξεχνάμε ότι παρόλο που τελείωσε η σεισμική κρίση, υπάρχουν στον υποθαλάσσιο χώρο σεισμογράφοι από το Γερμανικό Ινστιτούτο Τζέωμα, που καταγράφουν οποιαδήποτε μετακίνηση, οποιαδήποτε ουσιαστικά αναπνοή του ηφαιστειακού χώρου της Σαντορίνης. Άρα θέλουμε πολλές ωκεανογραφικές αποστολές, θέλουμε καινούργια δεδομένα. Θα γίνει και μια μεγάλη ωκεανογραφική αποστολή τον Νοέμβριο στον Κολούμπο, να πούμε για κάτι τώρα έτσι καινούριο, όπου για πρώτη φορά θα τοποθετήσουμε οπτική ίνα μέσα στον Κολούμπο και θα μπορέσουμε σε πραγματικό χρόνο να κάνουμε καταγραφές το πώς μετακινείται και τα υδροθερμικά ρευστά στο υπόβαθρο του Κολούμπου, αλλά είναι ένας χώρος, είπαμε, είναι ένα φυσικό εργαστήριο, το οποίο όμως δεν ξεκίνησε τώρα, αυτό μας λέει και αυτή η δημοσίευση, εδώ και 330.000 χρόνια. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ο γεωλογικός χρόνος για μας, αν και σε άλλο κόσμο λέει πολλά χιλιάδες χρόνια είναι πίσω, για μας είναι απλά στιγμιότυπα στη ζωή του πλανήτη. Και μαθαίνουμε από το παρελθόν για να προβλέπουμε το μέλλον, έτσι.
1: Και εδώ συνειδητοποιούμε πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι, βέβαια, στο χρόνο εννοώ, η διάρκεια μας, η βιολογική μας διάρκεια, στο μεγαλείο του σύμπαντος. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μετά μπορώ να σας ενοχλήσω για λίγο ακόμα, γιατί είπα στην αρχή ότι είσαστε στο Ιόνιο. Θα πάτε, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Θα πάω στο Ιόνιο.
1: Και δούμε
2: θα
1: για ποιο λόγο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: δημοσιογράφου. Κόσμος 96,5.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά ειδική υπού και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Η μέρα σας είναι 11.30, 11.32 ακριβώς. Συνομιλούμε από το προηγούμενο ημίωρο με την κυρία Βινομικού, είναι καθηγήτρια γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αφορμή αυτή η έρευνα που δημοσιεύθηκε σε περιοδικό της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης, ότι υπάρχει βάσει μιας επιστημονικής μελέτης, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη μιας άγνωστης γεωλογικής δομής κάτω από το ηφαιστιακό σύμπλεγμα Σαντορίνης Κολούμπου. Ξέρω ότι αυτό, όπως το έλεγε και η κυρία Νομικού, φέρνει στο μυαλό μας εκείνες τις εποχές, εκείνη την περίοδο, δεν είναι καθόλου μακριά, είναι περίπου 1,5 χρόνο πίσω, που είχαμε αυτές τις σεισμικές δονήσεις και είχαμε όλοι ανησυχήσει λίγο πριν ανοίξει, αν θυμάστε, η περίοδος Πάσχα, καλοκαίρι, οπότε τους είχε κάνει ζημιά. Όμως την επόμενη εβδομάδα θα πάτε, κύριε Νομικού, και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την αναμονή, θα πάτε στο Ιόνιο. Εκεί για άλλη παρακολούθηση. Γενικά δεν κάθεστε σε ένα καράβι και πηγαίνετε ή σε ένα βυθό είσαστε και παρακολουθείτε.
9: Είπατε την ιδιότητά μου, ο ωκεανογράφος, επομένως πρέπει να συμμετέχουμε σε ωκεανογραφικές αποστολές. η οποία θα είναι διεθνή ωκεανογραφική αποστολή με το ισπανικό πλοίο Sarpiendo de Gamboa, που έχει ξεκινήσει ήδη από την Ισπανία, έρχεται προς τα δικά μας τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όπου θα μελετήσουμε τους θαλάσσιους γεωκινδύνους. Άρα, δηλαδή, αφήνουμε λίγο το Αιγαίο και κυρίως τη Σαντορίνη, που ασχοληθήκαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πάμε λοιπόν στο Ιόνιο. Το Ιόνιο, το οποίο δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ εντατικά, δεν έχουμε δηλαδή πολλά θαλάσσια δεδομένα. Άρα, θα εμποντίσουμε υποθαλάσσιους σεισμογράφους, οι οποίοι θα μείνουν στο βυθό, στα Ιόνια νησιά, περίπου για 1,5 μήνα. Mm-hmm. Δηλαδή η αποστολή θα ξεκινήσει τώρα 13 Ιουνίου και θα καταλήξει 27 Ιουλίου, όπου μετά θα γίνει γεωφυσική έρευνα με ειδικά όργανα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν καλύτερη στρωματογραφία μέσα στα ειζήματα, μέσα στη θάλασσα, για να μπορέσουμε να δούμε πού είναι τα ρήγματα, που υπάρχουν υποθαλάσσιες κατολιστήσεις, ποιες είναι οι περιοχές για τσουνάμι. Κάποια πράγματα τα οποία ακόμα είναι άγνωστα. Δηλαδή, το Ιόνιο δεν έχει μελετηθεί εντατικά από άποψη θαλάσσιας έρευνας. Είναι η τρίτη αποστολή που κάνουμε με τους συναδέλφους τους Ισπανούς. Με μικρότερα πλοία ήταν η προηγούμενη. Αυτό τώρα είναι το δικό τους το Ισπανικό, το πλοίο το μεγάλο, με πάρα πολλούς επιστήμονες πάνω. Θα συμμετέχει το ΕΚΠΑ και θα είναι μαζί μας και με τα πτυχία και φοιτητές, οι οποίοι θα πάρουν τα δεδομένα της ωκεανογραφικής αποστολής για τις δικές τους διατριβές. Και είναι μια συνεργασία από το 2022 που έχει ξεκινήσει και με Ιταλούς αντίστοιχα, έτσι ώστε θέλουμε να μελετήσουμε πολύ εντατικά και κυρίως το ρήγμα της Κεφαλονιάς, ο μεγάλος σεισμός, θυμόμαστε όλοι, 1953, από τους μεγαλύτερους που έχουμε, με μεγάλη καταστροφή στην Κεφαλονιά, που θα είναι και το επίκεντρο της έρευνας κυρίως γύρω από την Κεφαλονιά.
8: Έχουμε μάθει λίγο από αυτές όλες τις, από αυτά τα γεγονότα του παρελθόντος και εμείς, εσείς οι επιστήμονες σαφώς. Εμείς οι πολίτες έχουμε μάθει πώς θα πρέπει να αντιδρούμε, τι θα πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η εικόνα που έχετε.
9: Θεωρώ ότι έχουμε μάθει ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σωστά ο αντισεισμικός σχεδιασμός της χώρας. Τα σπίτια γίνονται πιο γερά. Μην ξεχνάμε ότι ο σεισμός δεν σκοτώνει, η κατασκευή σκοτώνει, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες περιοχές είναι σεισμικά ενεργές. Mm-hmm. Και αυτό τώρα όμως θα πρέπει να το εμποδίσουμε πολύ καλύτερα και στον θαλάσσιο χώρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά νησιά. Άρα λοιπόν, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει το ρήγμα της Κεφαλονιάς, το ρήγμα της Αμόργου, το Βόρειο Αιγαίο, μεγάλα ρήγματα τα οποία έχουν δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, θα πρέπει λοιπόν και τα αντίστοιχα νησιά να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένα και ο άνθρωπος. Και κυρίως τώρα, όταν μιλάμε για Ιόνιο, νομίζω ότι όλος ο κόσμος εκεί ζει με τους σεισμούς, ξέρει πολύ καλά να προστατεύει τον εαυτό του. Οι κατασκευές είναι πολύ πιο γερές από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και αυτός ο σεισμός της Κεφαλονιάς το 1953 έδωσε το ένασμα, έτσι, να αλλάξει ο αντισεισμικός σχεδιασμός και βέβαια να γίνονται πολύ καλύτερες και ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις και στους κατοίκους αλλά και στα παιδιά, και κυρίως στα παιδιά, τα οποία να ξέρουν σε τι περιβάλλον ζουν.
8: Πόσο θα διαρκέσει αυτή η αποστολή και πότε θα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, οπότε να σας καλέσουμε ξανά να τα συζητήσουμε?
9: Θα μπορείτε να με καλέσετε όποτε θέλετε και όποτε πιάνει. Αν θα πούμε το κινητό που θα είμαστε, θα κρατήσει μέχρι τις 27 Ιουλίου.
8: Okay.
9: Υποθέτω ότι όταν θα είμαστε κοντά στα νησιά, το κινητό θα λειτουργεί. Όταν απομακρυνόμαστε προς την Αδριατική, θα είναι λίγο πιο δύσκολη η επικοινωνία. Αλλά ευχαρίστως, ναι, γιατί θέλουμε και εμείς να μεταδώσουμε όλη μας τη γνώση. Μην ξεχνάμε ότι θα είναι και 20 Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Επομένως, έχουμε ετοιμάσει και ένα event ουσιαστικά και μέσα από το πλοίο, γιατί θα κάνουμε χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου πυθμένα, μετάδοση των γνώσεών μας. Άρα, ναι, θα μπορούμε να συνδεθούμε.
8: Τέλεια.
9: Και να σας πούμε και τα καινούργια αποτελέσματα, ό,τι εκείνη τη στιγμή συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, άνετα μπορούμε να ενημερώνουμε κατευθείαν.
8: Υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Να, γεια σας.
9: Καλά,
8: κυρία Ευηνομικού, καθηγήτρια Γεωλογίας και Οικονογραφίας, το ΕΚΠΑ. Μικρό τραγούδι, μεγάλο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Βάλτε ό,τι θέλετε και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τους άλλους σεισμούς. Αχ, λέω μπακαλιάρο τώρα, κρατήστε το. Σεισμούς πολιτικούς, με το Σταύρο Παπαντονίου.

0: Σταύρος Παπαντονίου, λοιπόν, βλέπω σήμερα και διαβάζω το άρθρο του την, και το ρεπορτάζ του και την ανάλυση του στη σελίδα 12 της Καθημερινής. Ο επανερχόμενος, η ευάλωτη και ο εκτός χρόνου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι τα νέα κόμματα δεν την απειλούν, αλλά εντείνουν τον κατακαιρματισμό στην αντιπολίτευση. Η δεύτερη ανάγνωση των μετρήσεων όμως γενικά γεννά, συγγνώμη, προβληματισμούς. Γεια σου, Σταύρο μου.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά πολύ μεγάλη. Συγγνώμη τώρα που σε καθυστέρησα λιγάκι, αλλά με αυτές τις εξελίξεις και με τις συλλήψεις με τις τρομοκρατίες και τον Παλαιστίνιο, πήγαμε λίγο εκτός. Έλεγα, είπα ένα πολύ ωραίο μπακαλιάρο. Τώρα κάποιοι ακροατές θα μου λένε, Θεέ μου, τι εκφράση χρησιμοποιείς. Λέω, έχουμε πολιτικούς σεισμούς και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε ένα σχηματισμό μπροστά μας, ή όχι, δεν θέλει η κυβέρνηση να το λέμε ένα σχηματισμό, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Να.
0: Και έχουμε και πολλά δεδομένα να αλλάζουν, Σταύρο, μετά από όσα έχουν.
1: Γενικά έχουμε, για να επαναλάβω τη φράση που είπες, Χριστίνα, έχουμε σεισμούς συνεχώς. Δηλαδή νομίζω ότι η πολιτική επικαιρότητα σε σχέση με το πώς ήταν παλαιότερα, και αναφέρομαι και αρκετά παλαιότερα, γιατί ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχουμε διαρκώς πολιτικές εξελίξεις, είναι πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ πυκνή, αλλάζει διαρκώς. Να, τώρα για παράδειγμα ισχύει αυτό που λες, δύο καινούργια κόμματα και ένα καθοδόν, γιατί έχουμε και του κυρίου Σαμαρά που κάποια στιγμή, όπως όλα δείχνουν, θα το δούμε, θα δημιουργηθεί. Έχουμε αλλαγές στην κυβέρνηση που έρχονται με επίκεντρο τη μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού υποδομών στη θέση του γραμματέα. Έχουμε πολλά.
0: Όπου πρώτος είχες γράψει, τουλάχιστον εσένα διάβασα την πληροφορία ότι υπάρχει αυτή η μετακίνηση, οπότε μετά ήρθε αυτό.
1: Σωστά.
0: Το τσουνάμι στη στήλη σου θεωρείο στην Καθημερινή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως ξεκινάς κιόλας και την ανάλυσή σου, έχουμε αυτά τα δύο κόμματα, τα δύο καινούργια, και έχουμε και ενδυνάμει το που θα ανακοινώσω.
1: Σωστά, τα οποία τα παρακολουθεί το Μαξίμου, ασχέτως τι λένε δημόσια. Προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους ή να πούνε ότι κοιτάζουμε τη δουλειά μας, και καλά κάνουν. Νομίζω ότι κοιτάζουν εξονυχιστικά πώς κινούνται και πώς δημιουργείται το νέο πολιτικό τοπίο.
0: Γιατί τους επηρεάζει, γιατί τους αφορά και σε τι βαθμό.
1: Θα σου πω γιατί. Καταρχήν φαίνεται από τις τελευταίες μετρήσεις ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα. Είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να ξέρει ποιον έχει αντίπαλο. Άμα κάνουμε μια αναδρομή, Χριστίνα, από το 2023 μέχρι τώρα, αρχικά ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Μετά περάσαμε στον κύριο Κασελάκη, τη εποχή και αυτή, έτσι, ναι, που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κύριος Κασελάκη.
0: Αλυσμόνητο.
1: Και συζητούσαμε τότε κατά πόσο ο κύριος Κασελάκης μπορεί να αναδειχθεί στην Πρωθυπουργία ή να αποτελέσει το αντίπαλο μονδέως του κυρίου Μητσοτάκη. Περάσαμε μετά στο Πασό που λόγω και της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στη δεύτερη θέση, και τώρα έχουμε νέα ανατροπή. Κάποια στιγμή είχαμε και στη δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μπράβο.
1: Τότε, με τα Τέμπη.
0: Να σε ρωτήσω λοιπόν κάτι. Όταν έχουμε ένα νέο πολιτικό φορέα, έχουμε πάντα μία έκρηξη στις δημοσκοπήσεις και δείχνει και καταγράφεται ένα τέτοιο μεγάλο άνοιγμα. Όσο περνάει ο χρόνος, βλέπουμε ότι φθήνει όλο αυτό. Και τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται να χάνει. Βλέπουμε το Πασόκ. Ας αφήσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Βλέπουμε το Πασόκ να χάνει. Όπου όταν είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε χτυπήσει, να θυμίσουμε, κάπου 17, 18 και 20, είχε
1: 16, 18.
0: Μπράβο. Να. Και τώρα βλέπουμε ότι παλεύει με συγκεκριμένα ποσοστά. Μήπως είναι λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας, λένε κάποιοι αναλυτές, σε αυτήν την κατηγορία, και είναι νωρίς ακόμα να το αποτιμήσουμε.
1: Σωστή οπτική είναι αυτή. Εγώ νομίζω ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει κρυθεί τελεσίδικα. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πούμε ότι είχε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους που αναφέραμε, ότι επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει πιο μεγάλο εκτόπισμα πρωθυπουργησιμότητας σε σχέση με τα άλλα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν κάποια στιγμή στη δεύτερη θέση και μετά πέσανε. Βέβαια, από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έχει και πάρα πολλά βαρύδια. Δεν είναι ένα πρόσωπο άφθαρτο. Έχει κυβερνήσει 5 χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο που υπάρχει κριτική βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο κυβέρνησε και άσκησε την εξουσία. Αλλά για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σου, νομίζω ότι η δεύτερη θέση δεν έχει κρυθεί οριστικά και καλό είναι να περιμένουμε. Όμως αυτή τη στιγμή Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει καθαρό κεφάλι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι σημαντικό αυτό για το Μαξίμου, για να επανέλθω στο αρχικό μας ερώτημα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή και το Μαξίμου να ξέρει ποιον θα έχει αντίπαλο στις επόμενες εκλογές. Είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα δεν ξέρει ποιον έχει αντίπαλο. Μία επιτίθεται στο Πασόκ, μία απαντάει στην κριτική του Πασόκ, τώρα στον κύριο Τσίπρα, πιο νωρίς στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ακόμα πιο πίσω στον κύριο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια πλέον έχει αρχίσει να μην υπάρχει ως κόμμα, έτσι, έχει εξαϊλωθεί ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει περάσει κάτω από το 3%. Δεν είναι εύκολο τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, Σταύρο, στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν καταλαβαίνω ποιος πάει, που πάει, γιατί πάει, αν τον θέλει.
1: Δεν είσαι η μόνη, Χριστίνα, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν προαναγγελθέν ουσιαστικά από τη στιγμή που όλοι λέγανε ότι από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να κάνει καινούργιο κόμμα, ότι έως τις εκλογές, το άκουγα πολύ έντονα και νομίζω ότι είναι σωστή οπτική, ότι δεν μπορεί στις επόμενες εκλογές να κατέβει και το κόμμα του κ. Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σχεδόν ομοτελειακό δηλαδή ότι θα συμβεί, θα υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη. Άρα, για να επανέλθω, για το Μαξίμου είναι σημαντικό να ξέρει ποιον έχει αντίπαλο, για να έχει μία στρατηγική με έναν στόχο, σε ποιον θα απαντάει, με τι τρόπο και πώς θα δομήσει το ίδιο τη δική του γραμμή και τη δική του στρατηγική. Όσον αφορά την κυρία Καρισκιανού, η οποία εμφανίζεται σε μερικές δημοσκοπήσεις και τρίτο κόμμα, έτσι, δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό που παίρνει η κυρία Καρισκιανού, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πρέπει να προσέξει το εξής. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή λέγανε ότι η κυρία Καρισκιανού δεν μας ακουμπά ως κόμμα και δεν πρόκειται να απευθυνόμαστε σε άλλα κοινά η κυρία Καρισκιανού, στο λεγόμενο αντισυστημικό, το οποίο δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξει περισσότερο η κυβέρνηση, γιατί το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχει εισρωές από τη Νέα Δημοκρατία απευθείας.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει απαρατήρητο στο κυβερνητικό στρατόπεδο, και νομίζω ότι το έχουν βάλει στο ραντάρ τους, ακόμα και αν δεν το λένε δημόσια.
0: Ναι, γιατί τώρα το να υποτιμάς τον οποιονδήποτε είναι ένα λάθος που στο παρελθόν έχει στοιχήσει. Ακόμα και αυτή η περίοδος του κυρίου Κασελάκη, τον οποίο τον είχαν υποτιμήσει, που θεωρούσαν ότι δεν πρόκειται να ήρθε όμως, ανέλαβε τα ενία του κόμματος. Είδαμε επίσης που κατέληξε και όλα τα υπόλοιπα. Ποτέ δεν πρέπει να, για να ξέρουμε από εκεί πέρα, να ξέρουν τα κόμματα. Και κυρίως εμείς οι πολίτες, βάσει των προγραμμάτων τους, γιατί αυτό ψηφίζεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Να, μια νομίζω έτσι καλή απορία που είχα και θέλω να σου πω. Τι ψηφίζουμε, Σταύρο, πρόσωπα ή ιδεολογίες κόμματα? Γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα προσυποπαγές άκρος κόμμα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καρισκιανού επίσης. Στις τελευταίες εκλογές λέγαμε αν ψηφίζουμε Μητσοτάκη ή το πρόσωπο δηλαδή ή την ιδεολογία. Ναι. Έχει μετακινηθεί όλο αυτό?
1: Ναι. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και στο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα έντονα πρόσωπο παγιές κόμμα, βέβαια όχι στο βαθμό που είναι αυτή τη στιγμή το νεοσύστατο κόμμα, διότι υπήρχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πάλι ήταν κομβικό πρόσωπο, δέσποζε ως πρόσωπο στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, Χριστίνα, ότι οι ιδεολογίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι, προφανώς υπάρχουν ιδιαιρετικές στο μέσο, όπως υπήρχαν αριστερά, κέντρο, δεξιά, αλλά δεν είναι τόσο έντονες όσο ήταν παλαιότερα. Και νομίζω ότι περνάμε στην εποχή, αν δεν έχουμε περάσει ήδη, που το πρόσωπο παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Και παλιά έπαιζε. Η Ελλάδα γενικά είναι μια χώρα που πολιτικά στηρίζεται πάρα πολύ στα πρόσωπα. Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αρέσει στους Έλληνες το πρόσωπο, ο ηγέτης, το πρόσωπο το οποίο θα είναι κομβικό. Αλλά νομίζω ότι πλέον, δεδομένου ότι οι ιδεολογίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν ακόμα περισσότερο, το πρόσωπο παίζει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Νομίζω ότι στο τέλος στις εκλογές παίζει ρόλο το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί στο τέλος εκλέγουμε πρωθυπουργό και είναι ένα δίλημα το οποίο θα τεθεί, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Για να δούμε, τελευταία ερώτηση. Κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όταν και εφόσον ανακοινωθεί πότε θεωρείς ότι τον συμφέρει και τι περιμένει αν περιμένει.
1: Κοίταξε
0: και
1: να δεις.
0: Πού θα κάνει ζημιά αν κάνει ζημιά.
1: Κοίταξε να δεις. Ο κύριος Σαμαράς παίζει λίγο κλεφτοπόλεμο το τελευταίο διάστημα, παρά το ότι καταγγέλει τους όρους επικοινωνίας με τους οποίους κινείται η κυβέρνηση και ο ίδιος στο συγκεκριμένο κομμάτι κινείται με επικοινωνιακούς όρους, τον ρωτάνε πότε θα κάνεις κόμμα, θα δούμε, κλιμακώνει, σχεδιάζει τις ομιλίες του έτσι με έναν τρόπο τον, ο οποίος είναι, θυμίζει λίγο κλιμάκωση μέχρι να φτάσει στην τελική, στην τελική ανακοίνωση του κόμματος. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισκιανού, θα το πάει όσο το δυνατόν μέχρι πιο κοντά τις εκλογές. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς έχει το εξής διαφορετικό χαρακτηριστικό σε σχέση με τους άλλους δύο, πολύ περισσότερο από την κυρία Καρισκιανού. Έχει έτοιμο σύστημα, έτοιμη εκλογική βάση από πολύ παλιά σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει κάνει πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια στο κουρουμπέ, είναι
0: 50
1: χρόνια βουλευτής, έχει κάνει πρωθυπουργός, δεν έχει ανάγκη να ακουστεί ο κύριος Σαμαράς, γιατί είναι ήδη ένα πάρα πολύ γνωστό πολιτικό πρόσωπο. Τώρα όσον αφορά το που θα έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα, παρά το γεγονός που αναφέραμε πριν για την κυρία Καρισκιανού, σε σχέση με τα άλλα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κύριου Σαμαρά, απειλεί περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι άλλοι δύο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται εντελώς από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει αρκετά την γκρίζα ζώνη. Πώς? Να φράξει το δρόμο επιστροφής της γκρίζας ζώνης προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της του 2023 έχει τα δικά της θέματα, διαφορετικά πιθανόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας για το δικό του λόγο έχει μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη και σκέφτεται τι θα ψηφίσει. Μάλιστα. Είναι κομβικό για τη Νέα Δημοκρατία να καταφέρει να επιστρέψει ένα κομμάτι από αυτή την γκρίζα ζώνη στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί ο κύριος Σαμαράς μπορεί να φράξει το δρόμο και να αποτελέσει μια διαφορετική επιλογή για αυτόν τον κόσμο και να δημιουργήσει πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, Σταύρο, και για την ανάλυση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα. Θα έχουμε την Πέμπτη ανακοινώσεις, σωστά? Μάλλον την Πέμπτη, όχι, μάλλον την Πέμπτη. Άλλωστε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είχε επιβεβαίωσε αυτό χθες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Σπανολιό, που υποθέτω ότι κάτι θέλει να πει. Τον καιρό, τη θάλασσα, την κίνηση, τι κάνετε?
2: Να γκρινιάξω, θέλω, Χριστίνα.
0: Ήμουν σίγουρη ότι είναι κάτι τέτοιο. Τι έγινε?
2: Συγγνώμη που διακόπτω την πολιτική συζήτησή σου, αν και αυτό που θα πω έχει να κάνει, είναι βαθιά πολιτικό θέμα. Κλείνω την πρωτεύουσα κάθε Σαββατοκύριακο και το περασμένο και το σήμερα. Κλείνω το κέντρο της πρωτεύουσας, γιατί? Πείτε μου γιατί.
0: Έχουμε δύο αγώνες, τρεξίματος και ποδηλάτου. Έχετε δίκιο.
2: Δύο αγώνες που πρέπει να γίνουν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και δύο κιόλας. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Και έχουμε και πολλά μηνύματα ακροατών, γι' αυτό και το λέμε και από το πρωί όλοι, ότι υπάρχει αυτό το σοβαρό ζήτημα στο κέντρο της πόλης, που είναι μια...
2: Γιατί στο κέντρο, πείτε μου, γιατί στο κέντρο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε όλα τα νότια προάστια, ήταν του Αγίου Πνεύματος, που ο κόσμος που έπαιρνε στην Αθήνα ήθελε να βγει να κάνει ένα μπάνιο και το απαγορέψαμε ή το δυσκολέψαμε. Κλείσαμε την παραδιακή, κλείσαμε το δρόμο προς το Σούνιο για τα Ποσειδόνια. Αυτή την Κυριακή για ποιο λόγο γίνονται οι αγώνες?
0: Μάλιστα.
2: Για ποιο λόγο τα αδεπορούμε τους Αθηναίους, για ποιο λόγο τους θεωρούμε τη δυνατότητα να βγουν, να περπατήσουν ή να βγουν έξω από το κέντρο?
0: Και να πούμε κάτι σε αυτό και Σπανόλια, επειδή και εμείς και το όλοι μαζί μπορούμε να κάνει αγώνες. Ποτέ όμως δεν έχει κάνει αγώνες μέσα στο κέντρο της πόλης. Πηγαίνουμε στο Μαραθώνα, πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία.
2: Πεντέλη,
0: Μυτός. Είναι
2: μία φορά στην Πεντέλη χρειάστηκε να κλείσουμε ένα δρόμο ο οποίος εξυπηρετούσε τρία σπίτια. Στείλαν επιστολές στους ενίκους και τους είπαμε, τους ζητήσαμε συγγνώμη και τους είπαμε ότι τους δημιουργήσουμε πρόβλημα για μία ώρα. Και εδώ αβίαστα, χωρίς τύψεις, οι σύνοδες...
0: Σας έχασα. Έπεσε η γραμμή του κ. Παναλιώτη, να το ξαναπάρουμε. Αυτό πάντως που έθιξε ο κ. Παναλιώτη, το οποίο το έθιξαν το πρωί και οι Δεκατιανοί τα παιδιά, γιατί στην ώρα τους στην ουσία άρχισαν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα διαμαρτυρίας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι αθλοπαιδίες, αυτές οι συμμετοχές, αυτοί οι αγώνες. Όμως θα πρέπει να υπάρχει πια ένα μέτρο. Ένα μέτρο που φαίνεται ότι έχει ξεφύγει και μεταφέρω και μηνύματα δικά σας αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ σοβαρή και η επισήμανση του κ. Παναλιώτη, γιατί άμα είσαι στην πόλη μέσα που θες, έχεις μια Κυριακή να πας να την απολαύσεις. Ή δεν θες να πας να την απολαύσεις, βρε αδερφέ, έχεις ένα ραντεβού, γρήγορα πρέπει να πας κάπου. Ιατρικό, νοσοκομείο, δεν ξέρω, τα βάζω όλα. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς έτσι. Κ. Παναλιώτη, το έλεγαν τα παιδιά εκεί οι Δεκατιανοί το πρωί. Ακριβώς αυτό το έλεγα και εγώ. Και είναι, το θέμα είναι ποιος δίνει την άδεια, πόσο εύκολα δίνεται η άδεια και ωραίες αθλοπαιδίες, το μέτρο έχουμε χάσει όμως.
2: Να σας πω κάτι. Αυτό είναι θέμα αθλοπαιδιών, είναι θέμα. Γιατί το κέντρο της
0: μόδας
2: πρέπει να κλείσει για να αθληθεί ο κόσμος. Πελαθήκαμε.
0: Ναι.
2: Πάμε στα βουνά, πάμε στα λαγκάδια. Ανεβαίνουν. Αυτή είναι άθληση, αυτή είναι άσκηση. Αλλά το κέντρο της Αθήνας, πείτε μου, ποιο αυτοθέμουσα κλείνει αβίαστα το κέντρο της έτσι για ψήλου πίτημα.
0: Είναι σοβαρό, είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι μία φορά. Το
2: πάει
0: θέμα
2: το
0: είναι.
2: Περασμένο Σαββατοκύριακο, το τριήμερο και σήμερα. Ντροπή για τους. Πρέπει να λυπούμαστε τους αθηναίους που ζουν σε μια πρωτεύουσα, σε ένα μέρος όπου η Δημοτική Αρχή δεν τους υπολογίζει. Δεν σκέπτεται τι θα τους προκαλέσει για να κλείσει το τόπο για πολιτικούς λόγους. Υπάρχουν στάδια, υπάρχουν εξοχές, δεν υπάρχει λόγος να πάμε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση, την παρέμβαση, κύριε Παναγιά μου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ο άνθρωπος που δραστηριοποιείται ξέρει πάρα πολύ καλά και πώς διοργανώνεται ένας αγώνας. Το όλοι μαζί μπορούμε, είναι η καρδιά και η ψυχή με την εξαιρετική ομάδα που έχει και φροντίζει πάντα να μην γίνονται τέτοιες καταστάσεις που να... Κάτι όμορφο στην ουσία να εξελίσσεται σε κάτι πολύ δυσάρεστο. Το όμορφο που κάνει το όλοι μαζί μπορούμε είναι η παράσταση το αγοριού απέναντι. Έφυγε η παράσταση για τις 5 του μηνός, έφυγε η παράσταση για τις 6 του μηνός. Έχετε όμως για την παράσταση 5η, 11 Ιουνίου. Εκεί που γίνονται οι ανασχηματισμοί, όχι, οι αλλαγές στο σχήμα το κυβερνητικό, ελάτε εμείς να τραγουδήσουμε, γιατί αυτό γίνεται στην παράσταση των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Να τραγουδήσουμε μαζί. Είναι τραγούδια αφάνατα του Μίμη Πλέσα. Και όσοι μπορείτε να προσφέρετε για τους σκοπούς του, όλοι μαζί μπορείτε, μπορείτε να μπείτε μέσα στο site όλοιμαζιμπορούμε.gr, more.com, για να κλείσετε θέση για την παράσταση πια της 5ης 11 του μηνός. Κάπου εδώ, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Τα λέμε τηλεοπτικό το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Γεια σας.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

0: Αλλαγή με την Καθημερινή.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης.
8: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
11: Ford,
10: Opel
11: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Μαρκέτος.
11: Το team των απαιτητικών.
10: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
10: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
10: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
14: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
15: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
16: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία.
0: τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
15: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Hey,

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
4: Ford,
5: Opel
4: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710 28963.
5: Και κινητό 6977 421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

εβδομάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική πουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Δήμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: amor.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

Παίζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Σε

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

φρέσκος ήχος της πόλης.

Κύματα στη θρηματίζεις, στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις, δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις, με επιλογές σου δε τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.